Easy 97,2. Let me be your hero. Would you dance?

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Κατεβαίνοντας από το Άλσο Συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
2: γιατί
1: σε 30 λεπτά.
2: Δεν έχεις δίπλα, ρε παιδάκι μου, ένα ποτηράκι νερό. Αφού βλέπεις
1: έχω,
2: ότι.
1: Έχω, να το ορίσω.
2: Α, πίνε το λιγάκι, αφού βλέπεις ότι.
1: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω, θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα
2: πρέπει
1: το ήξερα.
2: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία, πρέπει να.
1: Να σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
2: να
1: καλό προσέξεις. Είναι.
2: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
1: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις εκπομπές.
2: Δεν το εννοούσα έτσι.
1: Πού να φτάσεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σαν σήμερα το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, αρχίζουν και πάλι οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή.
2: Έχω παίξει.
1: Σαν...
2: Το λέω έτσι απλά, λέω. Άμα αναρωτιώσουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν αναρωτιόμουν. Αν αναρωτιόμουν, θα ρωτούσα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν αναρωτιέμαι μόνο μου. Όταν αναρωτιέμαι κάτι και αυτό ο οποίο μπορεί να έχει την απάντηση απέναντί μου, το ρωτάω. Έχει παίξει. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή φυσικά με τα αρχικά WWF.
2: Έχω πάει και στο καράβι και αυτό που πάνε και κάνουν.
1: Τη Greenpeace είναι αυτό. Τη
2: WWF. Ναι, ναι, λάθο. Έχει δίκιο, μπλέκτηκα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Κατεβαίνοντας από το Άλσο Συγκρού στο Μαρούσι, με συγχωρείτε, προς το Δαχτυλίδι. Αυτά, νεότερα
2: γιατί
1: σε 30 λεπτά.
2: Δεν έχεις δίπλα, ρε παιδάκι μου, ένα ποτηράκι νερό. Αφού βλέπεις ότι.
1: Έχω να το ρίξω.
2: Α, πίνε το λιγάκι, αφού βλέπεις ότι.
1: Άμα ήξερα ότι θα ξεροβήξω, θα το είχα πιει. Μου βγήκε, δεν το περίμενα. Άμα πρέπει το ήξερα.
2: Να... όταν φτάνουμε σε μια ηλικία πρέπει να.
1: Να σταματήσω. Πρέπει να αποσυρθείτε. Όταν φτάνει σε μια ηλικία,
2: να
1: καλό προσείς. Είναι.
2: Πριν ξεκινήσουμε, θα πίνεις πάντα νεράκι.
1: Πρέπει να πνιγείς για να σταματήσεις εκπομπές.
2: Δεν το εννοούσα έτσι.
1: Πού θα φτάσεις.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: New York Times υποσχέθηκες και περιμένω.
2: Όχι, Times.
1: Times.
2: Ναι. The Times, όχι New York Times, The Times. Με ουρανοξύστες μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα, η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Ναι, μωρέ.
1: Μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι, εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει,
2: γιατί σου λέει, το έργο όταν ολοκληρωθεί στην τελική του φάση, μια δεκαετία περίπου από τώρα, 9.000 κατοικίες, καθώς και ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, ιατρία, σχολεία και μια μαρίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα φορολογικά κίνητρα, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πλέον λέει. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχή μείωση του χρέους. Έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στη διεθνή αγορά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο ασθενής λέει της Ευρώπης ανθίζει κτλ. Υπάρχει ο Κρίς ο Ρόκος.
1: Αυτός ο Άγγλος.
2: Ο εκατομμυριούχος, ναι, ναι, ναι, ο οποίος λέει θα το φέρει εδώ στην Ελλάδα το
1: φέρει,
2: μαγαζάκι
1: ναι.
2: του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σου λέει τώρα για τα φορολογικά κίνητρα. Η Ελλάδα λέει, έχει θεσπίσει ειδικά και φορολογικά καθεστώτα για την προσέλευση επενδυτών και στελεχών. Με βάση τους νέους κανόνες, οι επαγγελματίες επενδύσεων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να φορολογούνται με μόλις 5% στο μερίδιο κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή επίδοσης.
1: Ναι.
2: Αυτό που εσύ είπε, φορολογήσε με 20-25-30%.
1: Σε την προκαταβολή και τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
2: Α, όχι, αυτό είναι για το μέρισμα. Δεν είναι δηλαδή το έσοδο της εταιρείας.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι το μέρισμα. Κατάλαβα. Το μερίδιο και. Ναι. Για την ένταξη, λέει, στο καθεστώς φυσικά πρέπει να έχουν τουλάχιστον δαπάνες 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από το 20 εντωμεταξύ, λέει, οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να υποφεληθούν από ενιαίο φορολογικό συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος από το εξωτερικό, τους, από το εξωτερικό για έως 15 χρόνια.
1: Εμείς που είμαστε εδώ,
2: γι' αυτό ζουργονται όλοι. Κατάλαβες.
1: Ναι, για εμάς που είμαστε εδώ ήδη, έχουμε κανένα καλό νέο.
2: Όχι.
1: Ότι θα συγχρονιζόμαστε με όλους αυτούς οι οποίοι περνάνε καλά. Γιατί
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και,
2: ναι, οι οποίοι,
1: θα ανοίξουν
2: και βέβαια εννοείται ότι ισχύει ακόμα το Golden Visa που παρέχει άδεια δυναμονή σε πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επενδύουν σε ακίνητα ποσά από 250.000 έως 800.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος επένδυσης. Γι' αυτό ξεπουλούνται όλα με την Golden Visa, κατάλαβες.
1: Έξω πάμε καλά.
2: Έξω πάμε καλά, τίποτα. Έχουμε αλλάξει την εικόνα. Νέο Ντουμπάι, σου λέει, ρε παιδί μου. Τώρα εσύ τι θα κάνεις στο νέο Ντουμπάι.
1: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα περνάω από κάτω γιατί θα πηγαίνει ο δρόμος Ποσειδώνος κάτω από το ελληνικό. Έτσι, που θα είναι όλοι αυτοί από πάνω και θα περνάνε πάρα πολύ καλά και θα βλέπουν τη θάλασσα που και εμείς τη βλέπαμε κάποτε, αλλά τώρα πλέον έχει χτιστεί όλη η ακτογραμμή. Εγώ θα πηγαίνω από κάτω.
2: Θα πηγαίνεις εσύ από κάτω.
1: Θα βγαίνω, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα στο Σούνι, θα με βγάζουν ναι, ναι, ναι, να μην τους ενοχλώ.
2: Επίσης, και... το ήδη ισχύον Ντουμπάι, ξέρεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ντόπιοι, τι δουλειές κάνουνε.
1: Μα κοίταξε να δει, ξέρω, ναι.
2: αυτό λοιπόν το λένε ξεκάθαρα.
1: Είπες και για τον ασθενή λίγο νωρίτερα. Έτσι, ναι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο ασθενής λίγο πριν χτύπα ξύλο χαιρετήσει.
2: Έχει μια μικρή
1: ανάκαμψη.
2: Εγώ λέω πάντως ότι οι άνθρωποι το είπαν ξεκάθαρα. Το νέο Ντουμπάι. Ό,τι σημαίνει το νέο Ντουμπάι.
1: Ναι, άμα είναι να γίνουμε Ντουμπάι, θα τα πάρουμε όλα μαζί μας. Δεν θα γίνουμε δηλαδή Ντουμπάι σε κάποιο τομέα και σε άλλο τομέα θα είμαστε, ξέρω εγώ, Αθήνα ή Λουξεμβούργο. Έτσι.
2: Όχι, όχι.
1: Άμα γίνουμε Ντουμπάι, να είμαστε Ντουμπάι στα όλα μας. Και στα καλά μας και στα κακά μας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε εσένα σου βγάζει ο αλγόριθμος ειδήσεις των Times. Εμένα μου βγάζει ανάλογα πράγματα το ενδιαφέροντός μου και διάβασα για έναν επιχειρηματία ο οποίος άνοιξε Ινστιτούτο Ξυσίματος.
2: Άρε Στάθη, ούτε αυτό δεν σκέφτηκες πρώτος.
1: Θα
2: μπορούσες να είσαι ο καλύτερος πελάτης.
1: Ως τη νέα μέθοδο χαλάρωσης. Πραγματικά δεν το σκέφτηκα πρώτος. Αυτός πήρε την ιδέα τώρα βλέποντας μία γυναίκα στα social media, σε ένα TikTok βίντεο να ξύνει τον άντρα της και να λένε διάφοροι στα σχόλια θα πλήρωναν για μία τέτοια υπηρεσία. Αυτός είχε πάει σε ένα μικρό πανεπιστήμιο. Δεν είχε ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία, είχε αλλάξει 7 δουλειές μέσα σε ένα χρόνο. Μετά δημιούργησε 2 επιχειρήσεις που απέτυχαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Καλέ, θα μπορούσε να είναι ο αδερφός που δεν είναι ο αδερφός.
1: Γι' αυτό αναφέρω τα στοιχεία, για να συμπληρώσεις την αλήθεια. Και παίρνει την ιδέα, ανοίγει αυτή τη δουλειά, το ένα μαγαζί. Πάει τόσο καλά που ανοίγει δεύτερο μαγαζί. Και πλέον η επιχείρηση έχει περάσει σε κερδοφορία, παρότι ξεκίνησε μόλις το Μάιο. Σκοπεύει να ανοίξει 100 καταστήματα στην Κίνα, επαγγελματικό ξύσιμο, πηγαίνεις εσύ έτσι. Αράζεις 40 ευρώ την ώρα. Οι εργαζόμενοι με πλαστικά νύχια σου ξύνουν την πλάτη.
2: Επαγγελματικά όμως.
1: Επαγγελματικά και μάλιστα ετοιμάζονται να αναπτύξουν και δικές τους μπέι τεχνικές τώρα.
2: Μόνο πλάτη. Δηλαδή μπορεί.
1: Πλάτη, ναι.
2: Α, εντάξει.
1: Μόνο πλάτη. Μόνο. Δεν ξέρω τώρα αν αύριο μεθαύριο σε μια επέκταση της επιχείρησης μπορεί να ξύνουν και άλλα πράγματα. Γιατί μπορεί και εσύ να νομίζεις ότι το ξύνεις πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να υπάρχει και καλύτερα.
2: Σίγουρα. Εσύ το κάνεις τεχνικά καταρχάς. Το έπες μόνος, επαγγελματικά.
1: Ακριβώς. Και η υπηρεσία απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν έναν. Αυτό είναι το ξύσιμο εκεί. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να μειώσεις το στρες και να βελτιώσεις την ποιότητα ακόμη και του ύπνου σου.
2: Άκου τώρα. Το πάω ένα βήμα παραπέρα.
1: Για αυτό, για να ακούσω.
2: Και λέω λοιπόν τη δική σου επιχειρηματική πρόταση. Ξύσιμο, ταυτόχρονα όμως και παιδότοπος μέσα. Δηλαδή, γιατί εσύ αυτή τη στιγμή, άντε σου λέει αυτό ότι έλα να ξυστείς. Πού θα ξυνώσουν, α? Προς, μέσα στο σαραντάρι λοιπόν, έχεις και έναν παιδότοπο.
1: Μάλιστα, να αφήσεις και το παιδί.
2: Πού είναι και μια κοπέλα, ένας κύριος ή ένα αγόρι.
1: Προφανώς, τι μόνο του θα είναι το παιδί, ναι.
2: Μπράβο, που τα,
1: προσέχει, ναι.
2: Που τα προσέχει. Εντάξει. Βάλ το εσύ, βάλε και μια πορτοκαλάδα, ρε αδερφέ, να δώσει μια πορτοκαλάδα.
1: Ναι. Και βάζεις και στο παιδί, από νωρίς, από μικρό. Ναι. Τη σκέψη του ξυσίματος ότι είναι καλό πράγμα.
2: Μπράβο. Ναι. Και το συνδυάζει με κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο έχει τη δέσποινα και το σου λέει τι θα κάνει και λε: θα ξυστώ. Έξαλλη η δέσποινα και σου λέει το παιδάκι: ναι, γιατί ναι, είναι ναι, πολύ ωραία ναι, όταν ξύνε ναι, τον μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Περνάω πολύ ωραία και εγώ μαζί του, α πούμε. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, γιατί είναι στον παιδότοπο. Πόσο κεφάλαιο θε γι' αυτό. Πε τώρα, τα κάνουμε.
1: Θα επενδύσει.
2: Θα
1: μπει στο πλάνο, το επιχειρηματικό, για να μπορέσουμε να αγοράσουμε κι εμεί ένα διαμέρισμα. Στο Ντουμπάι που θα γίνει η χώρα μας που λέγαμε νωρίτερα.
2: Να είσαι ένας από τους 9.000.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Gin in a Bottle, η Κριστίνα Αγγιλέρα και George Harrison λίγο πριν Got My Mind Set on You, πρωινό Δευτέρας, Τρίτης, μάλλον και όχι Δευτέρας, χθες ήταν Δευτέρα, σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, τρίτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Τι ξεκινήσαμε, έχουμε ξεκινήσει στραβά, αλλά ελπίζουμε ότι θα συνηθίσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Ή θα συνηθίσουν οι άλλοι. Εμείς θα συνηθίσουμε έτσι και θα συνηθίσουμε. Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Εντάξει.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά?
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Μπράβο, πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Νίστα, γιατί?
0: Ναι. Γιατί και Κυριακή προς Δευτέρα χθες δηλαδή δεν κοιμήθηκα πολύ.
1: Γιατί?
0: Και σήμερα δεν κοιμήθηκα καλά.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν κοιμήθηκα καλά. Γιατί το παιδί το μικρό και αυτό δεν κοιμήθηκε καλά. Και όταν δεν κοιμάται αυτό καλά, δεν κοιμάμαι κι εγώ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε, εσύ όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης.
1: Τριτή Λαύρο Μάη, οπότε μείνετε μαζί μας. Άμα εσύ καλά, εντάξει, να, εσύ καλά.
0: αυτό είναι η Τρίτη. Η Τρίτη είναι
1: η
0: αυτό.
1: Τρίτη είναι αυτό.
0: Εντάξει, καλά. Okay, ναι, βλέπουμε
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: αύριο.
1: Ναι.
0: Έρος Ραμαζότη και Taylor Swift back to back για τη συνέχεια και αμέσως μετά έρχεται το σημερινό hack για να ξεκινήσει έτσι με ενδιαφέρον η μέρα μας.

0: Η Taylor Swift. The Fate of Ophelia, πρώτο ημίωρο, πρωινό τρίτη, το Easy Breakfast. Κανονικά σήμερα με το This or That, βεβαίως όπως πάντα στις 8 παρά 20 με παρατέταρτο. Εύκολη ερώτηση, Not 9 παρατέταρτο. Η πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν 9 παρά 25. Song Me Up είναι 10 παρά 5. Χαμός γίνεται, βεβαίως. Μέχρι να φτάσουμε όλος εκεί, πρέπει να τηρήσουμε τα βήματα. Και το βήμα εδώ τώρα, σε αυτό το πρώτο ημίωρο, λέει hack.
1: Ακριβώς. Θες να φτιάξεις ένα γλυκάκι, φρέδερφε, μια πιτούλα. Ναι. Και θες να χρησιμοποιήσεις βούτυρο.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, θέλουμε το μαλακό βούτυρο, το αθερμοκρασίας δωματίου. Τι κάνεις λοιπόν εσύ, κάθεσαι και περιμένεις που βγαίνει από το ψυγείο να ξεπαγώσει?
0: Σαββατοκύριακο πάντως που έκανε η γυναίκα μου με την κόρη μου κάτι cinnamon rolls, νομίζω περίμενα να ξεπαγώσει. Ή τουλάχιστον έτσι μου είπανε για να περνάει η ώρα τους.
1: Και εδώ στην πραγματικότητα πρέπει να ξεπαγώσει, γιατί μόνο όταν είναι μαλακωμένο να κατέβεται σωστά με τη ζάχαρη, με το χτύμα, δηλαδή χτυπιέται με τα υπόλοιπα υλικά. Τι κάνουμε λοιπόν για να το ξεπαγώσουμε σε 5 λεπτά? Στο χοντρό τρίφτη. Και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο μαλακό και στη θερμοκρασία δωματίου. Δηλαδή παίρνει το κομμάτι όπως είναι σκληρό και το κάνει στο χοντρό. Το τρίφτη στο χοντρό το τρίφτη.
0: Μάλιστα.
1: Και σε 5 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Σόπαρε.
1: Ακριβώς. Μπορείς επίσης να το ψιλοκόψεις σε μικρά κομματάκια και 5 και σε 5 λεπτά πάλι είναι έτοιμο. Άμα το κόψεις σε μικρά κομμάτια, δηλαδή στην ουσία να διαλύσεις επειδή με αυτό το συμπαγές που έχει.
0: Κατάλαβα.
1: Επίσης μπορείς να το βάλεις σε σακουλάκι τροφίμων, να το χτυπήσεις με τον πλάστη ή με ένα άλλο βαρύ αντικείμενο να γίνει πλατή και πολύ λεπτό. Και σιγά σιγά έτσι και

0: Η Τερέζα και το Fly Me to the Moon, πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy breakfast όπως πάντα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και βεβαίως τον Στάθη Χριστοφορίδη. 6.30 με 10. Είμαστε έτοιμοι για το λέξιο ελληνογκρεκόραμα.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λέξη μυστήριο.
0: Oh.
1: Το μυστήριο λοιπόν προέρχεται.
0: Έκανε ηχητικό εφέ μυστήριου.
1: Λοιπόν, το μυστήριο λοιπόν έρχεται από το ρήμα μείο. Μείο, δηλαδή ο παρελθοντικός χρόνος, ο οποίος είναι έμισα, και από εκεί βγαίνει το μυς. Το οποίο τι σημαίνει όμως? Σημαίνει κλείνω τα μάτια ή το στόμα. Και μετά βγήκε το μυστήριον. Αυτό δηλαδή η διαδικασία, η τελετή μύησης, μια τελετή δηλαδή, ένα λειτουργικό, ένα μυστικό. Μετά ο μυημένος, ο μύησης κτλ. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που παίρνανε μέρος στα ορφικά μυστήρια, στα ελευσίνια, στα καβίρια, στις αρχές μιλάμε τελετουργίες, είχαν όρκο ότι δεν θα μιλήσουν. Δεν θα πούνε τίποτα γι' αυτό. Κατάλαβα. Και σε πολλές από αυτές και όλες ήταν με κλειστά τα μάτια κατά τη διαδικασία της μύησης. Γι' αυτό ακριβώς το μυστήριο βγήκε από εκεί. Δηλαδή η διαδικασία όπου τα μάτια και το στόμα είναι κλειστό και δεν βγαίνει τίποτα παρά έξω.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραίο. Ανατρίχιασα και εγώ χθες το βράδυ.
0: Όση ώρα το έλεγες, εντάξει, παρατηρούσα τι έλεγες. Σκεφτόμουν παράλληλα μέσα μου, στο μυαλό μου, πόσο λάθος θα πήγαινε όλη μέρα και η εκπομπή σίγουρα την ώρα που λήγες από το μυς, σου έλεγα το μυς Ελλάς. Ή το μυς κόσμος. Δεν τα είπα όμως.
1: Γι' αυτό έχεις ένα βλέμμα κενό.
0: Την ώρα. Γιατί και την ώρα λέει τώρα τι να κάνω. Να το πω. Είχα το αγγελάκι και το διάολο. Τελικά δεν το είπα. Αλλά θέλω να πω ότι σκεφτόμουν πόσο στραβά θα πήγαινε και η μέρα και η εκπομπή αν το έλεγα και την ώρα.
1: Θα πήγαινε.

0: Αυτό θα πήγαινε.
1: Πολύ ωραία όμως που έχεις κριτήριο.
0: Κρατήθηκα, ε.
1: Μυστήριο το οποίο το αυτό πώς έγινε.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κριτικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
12: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
2: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ζήτησε και έλαβε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα και ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του. Ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν αργά χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Επεκτείνεται σε ακόμη μισό εκατομμύριο εργαζομένους η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στις 12 Οκτωβρίου εντάσσονται ιδιωτικές δομές υγείας, οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου και θα αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση, τις επισκευές, τα logistics, τη διαχείριση λιμάτων και τα τυχερά παιχνίδια. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως στην Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική αλλά και την Εύβοια. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή ετοιμάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ.
15: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε το κοινό του πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των πρώτων δύο αγώνων στη EuroLeague απέναντι στην Πάρη και την Βιλερμπάν για τις 24 και 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
15: Easy Weather.
14: Συννεφιά και βροχή στην Αττική, άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 υποφόροι. Θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
15: Αθήνα ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα διελιστήρια στην Κόνωνος, επίσης στον Πειραιά, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, άκου πόσες σειρές σε διαφορετικές χρονιές έχουν κάνει, πετυχημένες δηλαδή,
1: ναι,
0: πρεμιέρασαν σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι Άγγελοι του Τσάρλι, το Baywatch, τα Φιλαράκια, το Two and a Half Men και το Lost. Όλες αυτές οι σειρές
1: έχουν κάνει 22 Σεπτεμβρίου.
0: Έχουν κάνει πρεμιέρα 22 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, άνοιγε η σεζόν προφανώς κάπου εδώ κοντά. Αλλά 22 Σεπτεμβρίου όλες αυτές σε άλλα χρόνια μεταξύ.
1: Χθες έκανε πρεμιέρα τον Dirty.
0: Τον Dirty, ναι.
1: Και το κρίνω και
0: θα το πω του χρόνου.
1: Θα το πεις του χρόνου.
0: Θα το πω του χρόνου. Επίσης σήμερα, σαν σήμερα να το πούμε αυτό, το θυμηθούμε το 2010. Θυμάσαι εκεί την τροπική καταιγίδα στην Ιαπωνία με το όνομα. Μακάκας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που σημαίνει στις Φιλιππίνες, σημαίνει δυνατός.
1: Όχι μακάκας.
0: Καλά, ναι. Θα σε την πω τώρα.
1: Το φιλιππινέζικο θα έλεγες, δεν θα έλεγες το ελληνικό.
0: Εντάξει, ναι, αλλά είναι το ίδιο δηλαδή. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Στις Φιλιππίνες σημαίνει δυνατός.
1: Εδώ... Πώς δεν το πες πατρινά, μην άρας. Πώς δεν το πες.
0: Λοιπόν, αυτά. Michael Jackson, Beat It. The Queen αμέσως μετά. The Show Must Go On για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: The show must go on. Η Queen, λοιπόν, πρωινό Τρίτης και ο Michael Jackson λίγο πριν με το Beat It για το μουσικό ξεκίνημα αυτής της ώρας. 10 λεπτά μετά τις 7 στο Easy Breakfast. Επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα. Τι συνέβη χθες το βράδυ?
0: Το βράδυ δεν συνέβη τίποτα. Έχουμε διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες έρχονται στο φως σχετικά με την 15η γυναικοκτονία μέσα στην χρονιά με την κοπέλα στην Ιγουμενίτσα.
1: Για οικονομικούς λόγους.
0: Για οικονομικούς λόγους από ό,τι λένε. Και οι αστυνομικοί το ψάχνουν λίγο παραπάνω, γιατί δεν πείθονται από την απολογία του 27χρονου. Από ό,τι διαβάζω δηλαδή εδώ τα τελευταία άρθρα που κυκλοφορούν. Έχουμε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος πήγε χθες στην εισαγγελία και έδωσε την κατάθεσή του εκεί για τη σύμβαση εργασίας που είχε με τη γιατρό και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Α, είχα και σύμβαση εργασίας, είναι όλο νομότυπο.
0: Νομίζω χρησιμοποιούσε το δεύτερο ιατρείο που είχαν στην Πατριάρχου Ιωακήμ για να μπορεί να βλέπει και αυτός εκεί ασθενείς. Ο πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, εκεί βλέπω εδώ συναντήσεις στα γραφεία της Nvidia.
1: Α, έκανε και high five, λέει,
0: με το ρομπότ, ναι, με ένα στην Tesla και παιδητές, ερευνητές.
1: Εν τω μεταξύ, κοίτα ύφος.
0: Μάγι.
1: Την ώρα που κάνει το high five, έτσι. Που τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έχω
1: φτάσει στο διάστημα. Είμαι αγκαλιά με το μέλλον. Ωραία. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Τέλειο. Πολύ ωραία. Παρακάτω.
0: Τίποτα άλλο. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο.
1: Τίποτα άλλο. Τίποτα για το πετρέλαιο δεν έχεις να μας πεις?
0: Εντάξει, το πετρέλαιο έπεσε λίγο χτες. Έχει μία μικρή ανάκαμψη σήμερα. Τι να σου πω εδώ για το πετρέλαιο.
1: Α, και το άλλο επίσης το οποίο έπαιξε χθες αρκετά. Έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές. Ο Κασιδιάρης στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων,
0: ναι.
1: Εντάσσεται σε ένα κόμμα, ναι. Το που είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες. Τώρα το θέμα είναι με τη μορφή, δηλαδή με τη ρόλο θεσμικό.
0: Είχαμε και ένα περιστατικό στη Βουλή με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον Γιώργο Μανούσο, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών και χθες στην Ολομέλεια ανακοίνωσε ότι είναι εκπρόσωπος αυτού του κόμματος. Και καταλαβαίνει
1: ότι είναι
0: κακό.
1: Συμμαχία των Ελλήνων.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ,
1: okay, okay, okay,
0: λοιπόν, okay. Αυτά χοντρικά. Και ο καιρός βεβαίως, ο οποίος αλλάζει, ήδη το έχουμε καταλάβει.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Και στην Αθήνα έχουμε ψυχάλες σε διάφορες περιοχές, έχει πέσει θερμοκρασία. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, κυρίως Ποράδες και Βόρεια Ελλάδα, που θα έχουν κακοκαιρία σήμερα και αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Και στην Αθήνα, βεβαίως, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές. Αυτά νομίζω πάνω κάτω.
1: Ωραία, έτσι. Μια χαρά.
0: Σε χαλαρούς ρυθμούς, Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, Teddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Daddy Swims και Bad Dreams. Τι όνειρο μπορεί να έβλεπε το κουνούπι αυτό το οποίο. Καλά, δεν κοιμόταν βέβαια, αλλά πριν ξυπνήσει, τι όνειρο μπορεί να έβλεπε αυτό το κουνούπι το οποίο δεν ξέρω πώς μπήκε μέσα στον καφέ. Δηλαδή, ναι, μέσα από το καπάκι του καφέ.
1: Εντοπίζω εγώ το κουνούπι, του λέω: όχι, ένα κουνούπι στον καφέ από μέσα από το καπάκι. Και μου λέει αυτό: κάτσε.
0: Ήταν χάντε εγώ, έτσι.
1: Εμείς ζούμε επικίνδυνα εδώ πέρα, δεν ξέρω εσείς τι. Εσείς μάλλον έχετε βαρετές ζωές. Αλλά εμείς η αδρεναλίνη είναι στο φουλ. Μου λέει την ώρα που θα ανοίξει το καπάκι και θα το σκοτώσω.
0: Την ώρα που θα βγαίνει, ε.
1: Ναι. Και όντως έτσι έγινε.
0: Την ώρα που έβγαινε, το σκότωσες.
1: Το τώρα... ψάχαμε μετά, νομίζαμε ότι το εξαήλωσες κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά δεν το έχεις εξαήλωσει. Το δώσε στην τηλεοπτική και τώρα χτύπησε ένα άλλο. Σε άλλα, ναι, θα μπορούσε αυτό να το κάνεις επάγγελμα. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, έτσι. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μ' αρέσει. Σε τσίπησε.
0: Μάλλον με τσίπησε. Θες να έχει δυτικό ρίλο.
1: Αυτό θα ήταν. Ναι, τέλος πάντων.
0: Θα ήταν τι.
1: Δυστυχία. Εγώ δηλαδή μπορώ να είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να βάζω χημικά μέσα στο σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Έρχεσαι εσύ εκεί πέρα, μία μερούλα, σε ταΐζω, σε ποτίζω.
0: Άμα
1: θες και σουξου μουξου κάνουμε.
0: Α, ωραία.
1: Και μου σκοτώνεις και τα κουνούπια.
0: Έχω και βαρέα και αθυγινά δηλαδή. Θα κουραστώ διπλά.
1: Και μου σκοτώνεις και τα κουνούπια. Δηλαδή στην ταμπέλα, πώς είχαν οι μαφιόζοι, ας πούμε, που έλεγε ο άλλος ότι ήταν επιπλοποιός και ήταν μαφιόζος, εμείς θα γράφουμε εξολοθρευτής κουνουπιών. Άλλο που θα κάνεις εσύ με happy ending, θα κάνεις και τέτοια πράγματα.
0: Θα κάνεις και happy ending.
1: Αφού αυτό θα είναι το κύριο επαγγελμά. Στην πραγματικότητα από εκεί θα βγάλεις τα λεφτά. Αλλά θα λέμε εμείς εξολοθρευτής κουνουπιών.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι θα λέγεται και η εταιρεία.
1: Mosquito Busters.
0: Η εταιρεία θα λέγεται Happy Ending.
1: Happy Ending. Ωραία. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Και το κουνούπι, εφόσον κάνω καλά τη δουλειά μου, θα έχει ένα τέλος. Ευχαριστώ για μένα.
1: Ακαριαίο, καταρχάς.
0: Ναι, ακαριαίο σίγουρα και happy για μας.
1: Θα καταλάβει και πολλά. Ναι.
0: Πάντως να ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους, νομίζω περισσότεροι. Αν δηλαδή ακούσω κουνούπι ή δω κουνούπι.
1: Ναι, τρελαίνεσαι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψω το χώρο, να κοιμηθώ ή να το αφήσω να. Δηλαδή θέλω να το βγάλω.
1: Να το εξολοθρεύσει. Μα εγώ γι' αυτό αισθάνομαι ασφαλή. Ότι ακόμα και πόλεμος να γίνει και να έρθει ο Τούρκος μια νύχτα, ότι θα είσαι εσύ μπροστά και θα μας σώσεις. Καταλαβαίνεις, γιατί βλέπω αυτή τη μαχητικότητα.
0: Ναι, το παρατράβηξες τώρα,
1: λίγο.
0: Το πήγες στο άλλο άκρο, δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι και πρωί.
0: Happy ending, κανονικά. Eurythmics, here comes the rain again.

0: Η Eurythmics Here Comes the Rain Again, πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, είναι 7:25. Να δώσουμε πριν πάμε στη διακοπή, έτσι νωρίς, θα το πούμε και αργότερα βεβαίως για τους μεταγενέστερους, το σημερινό Easy Pass για τη Celine Dion. Γιατί μπορεί να πάτε, θα πάτε στη δουλειά σας, μπορεί να το χάσετε ή να μην έχετε ακούσει ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου, να δείτε από κοντά τη Celine Dion με ένα φίλο ή φίλη σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Παρεμπιπτόντως, το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion. Easy Icon Weekend, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια αυτά, με την Δέσποινα Κρητικού να παρουσιάζει. Σήμερα λοιπόν το Easy Pass είναι η λέξη ταξίδι.
1: Ταξίδι.
0: Το χρειάζεστε για να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, να συμπληρώσετε την φόρμα. Ζητείτε το Easy Pass εκεί, θα γράψετε ταξίδι για σήμερα, Τρίτη 22 του μήνα, και θα διεκδικήσετε αυτό το φοβερό Easy Live Experience για να απολαύσετε Celine Dion στο Παρίσι το Μάιο. Τώρα, κατά τα άλλα, να σας θυμίσουμε
1: ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα, που είναι μισή αρχοντιά, γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge. Για σένα είναι αυτά. Για να δοκιμάσετε τα ανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
0: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο με το σημερινό Δίσορδάτ. Πάρε, εγώ το έχω.
1: Έτσι.
0: Μου φάνηκε βλακία στην αρχή που το είδα, αυτό που θα πω δηλαδή.
1: Αλλά μετά
0: το σκέφτηκα.
1: Ότι...
0: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον έτσι.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: ναι. Θέλει και θα σπάσει και το νευρικό σύστημα τη μαλαρία. Οπότε θα το κρατήσω, είπε εσύ. Ασυνείδητα πάντα.
0: Όχι, συνειδητά το είπα, απλώς δεν θα το έλεγα στον αέρα.
1: Α, ωραία,
0: το ένιωσα και αυτό. Επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Hellenicon Sports Park.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Πρωινό Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, παρεμπιπτόντος σήμερα το βράδυ 10 η ώρα, μάλλον με συγχωρείτε, 8 η ώρα στη διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Αντένα Κρίνο και Αγκάθι.
1: Που έκανε χθες πρεμιέρα στις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Θα βρεθεί λοιπόν στο πλευρό του ενός ψυχολόγου, Γιώργος Γεροντιδάκης, με στόχο της ομάδας το δεύτερο μαξιλαράκι και τις 5.000 ευρώ. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, που παρεμπιπτόντος, αν σκέφτεστε να πάτε, να ακούτε αυτή την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: 9 παρα 25 και μετά το break των 8.30 που έχουμε την πληροφορία που δεν χρειαζόσουν, που νόμιζες ότι δεν χρειαζόσουν. Και πολλές φορές είναι ερωτήσεις που μπορεί, αν αύριο μεθαύριο βρεθείτε σε αυτή την καρέκλα, να σας δώσουμε.
1: Έχει τύχει αυτό. Να την έχουμε πει και να έχει δει μετά εκατομμυρίουχο και να έχει παίξει.
0: Ήταν το επεισόδιο που πήρε τα 100 χιλιάρικα πέρυσι.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδί αυτό που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Που η μία ερώτηση πριν το τέλος ήταν για το Hong Kong που σημαίνει το λιμάνι με τα αρώματα. Ακόμη το θυμάμαι. Που το έχει πει εσύ εδώ στην εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το λέω δηλαδή.
1: Και δεν έχουμε συνεννόηση τώρα ή έχει συνταξία τη εκπομπή με την έχει συνταξία. Γιατί εμεί δεν έχουμε έχει συνταξία. Όχι, εμεί δεν έχουμε και έχει συνταξία. Αυτό είναι το βασικό. Οπότε δεν έχουμε αρχή όμως.
0: Έχουμε αρχές.
1: Να συνεννοηθούν.
0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό, έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και σχεδόν την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στην άνοδο της Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Χαμηλά η Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Κίνηση οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, Γούναρη, Κόνονος και Ακτή Κονδύλη και Ακτή Ποσειδώνος. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Έρχεται σε λίγο το This or That.
1: Το χθεσινό λοιπόν This or That έλεγε. Θα το πεις.
0: Θα προτιμούσες να πιάσεις τους γονείς σου να κάνουν σουξουμούξου ή να σε πιάσουν οι γονείς σου να κάνεις σουξουμούξου?
1: Το 58% δήλωσε ότι θα προτιμούσε να δει αυτό τους γονείς του. Και ας μείνουν μετά οι γονείς με τα ψυχολογικά. Εμείς θα το ξεπεράσουμε σιγά τώρα.
0: Θα το ξεπεράσεις εσύ τώρα.
1: Θα το δω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα, το
0: μια, θα τους βλέπεις μια ζωή και θα σκέφτεσαι αυτό το πράγμα.
1: Ενώ.
0: Σε άσχετες ώρες δηλαδή.
1: Θα πηγαίνω στο πασχαλιάτικο τραπέζι και θα δω ότι έχουν δει μέχρι και κολονοσκόπηση. Δεν θα με πειράξει αυτό.
0: Σιγά, ρε, ρε, και εσύ...
1: Εγώ είμαι άγρια. Κάνω πράγματα περίεργα, κατάλαβες. Οπότε θα δουν κάτι πολύ σοκαριστικό. Έρχεται το This or That λοιπόν, το καινούριο που γι' αυτό είναι του Στάθη έμπνευση. Γιατί να ξέρετε, αυτό το βρωμερό μυαλό τα σκέφτεται αυτά. Διότι σήμερα και αύριο, που είναι και η τελευταία του μέρα της εβδομάδας, λέει αυτός This or That. Πέμπτη Παρασκευή, λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά με άλλα λόγια, δουλεύω παραπάνω για να λείψω δύο μέρες. Ουσιαστικά δεν παίρνω άδεια δηλαδή. Άρα αυτή η άδεια. Αστερίσκος για αργότερα.
1: Ναι, ναι, πήγαινε στο HR να τα πεις αυτά.
0: Σε άλλο θέμα. Λοιπόν, μην κάνω διαφήμιση. Alex Warren, Ordinary, Alphaville, Forever Young και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το σημερινό This or That.

0: Alex Warren και Ordinary στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη και βεβαίως...
1: This or that.
0: This or that, το οποίο όπως έλεγα και πριν, όταν το πρωτοείδα μου φάνηκε μεγάλη βλακία. Μετά σκέφτηκα ότι έχει... Μπορεί κάλλιστα να το σκεφτείς, έχει έτσι, είναι λίγο φιλοσοφικό το ερώτημα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, έχει πολλούς, θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλούς αστερίσκους. Θα το αφήσω τελείως φλού για να το σκεφτεί ο καθένας όπως γουστάρει ο ίδιος.
2: Παρ' όλα αυτά, νομίζω το αρχικό σου ένστικτο ότι σου φάνηκε βλακεία είναι και το κυρίαρχο. Γιατί εκτός αέρα μου πες μην με κράξεις για αυτό που θα πω.
0: Επειδή σε ξέρω ότι είσαι πνεύμα αντιλογίας και νομίζεις, επειδή νομίζεις ότι μόνο αυτά που βρίσκεις εσύ αρέσουν.
2: Ναι, γιατί να μην σε κράξω, ποιο είναι το επιχείρημα.
0: Θα προτιμούσες να ζήσεις μία ζωή 900 χρόνια ή 10 ζωές η κάθε μία από 90 χρόνια. Σκέψου το όμως λίγο. Δηλαδή, στην αρχή σου λέω και εμένα μου φάνηκε χαζομάρα. Αλλά μετά άρχισα λίγο να μπαίνω σε μια διαδικασία, το σκέφτομαι. Ξαναλέω, δεν θα βάλω αστερίσκους αν θα είναι συνεχόμενες οι ζωές, αν θα θυμάσαι, δεν θα θυμάσαι. Ας το σκεφτεί ο καθένας όπως γουστάρει.
2: Πώς, δεν γίνεται έτσι, βρε αγάπη.
0: Εντάξει.
2: Γιατί αν έχεις...
0: θα μιλάμε δύο ώρες τώρα. Άμα ξεκινήσουμε να συζητάμε γι' αυτό.
2: Μα πρέπει να πάρεις ένα δεδομένο όμως. Είναι πολύ μεγάλη μπουρδα αυτό που έβαλες. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Είναι μπουρδα. Ποια είναι μπουρδα αυτή που βλέπω μπροστά μου.
2: Όχι. Αυτό που κοιτάς τον καθρέφτη σου και αυτό που όπως το λένε. Είπες. Θέλω να πω ότι 10 ζωές από 90 χρόνια, μία ζωή 90 ετών, είναι πολύ ωραία. Το θέμα είναι, έχεις μνήμη τον προηγούμενο.
0: Ναι.
2: Αυτό λέμε. Ναι, άρα δεν είναι. Βάζεις αυτό τον αστερίσκο.
0: Ναι, αυτό το βάζουμε. Ναι.
2: Ωραία. Τέλεια.
0: Έχεις μνήμη τον προηγούμενο.
2: Μία λοιπόν.
0: Ή μία 900 χρόνια. Σκέψου τι μπορεί να γίνουν μέσα σε 900 χρόνια.
2: Δηλαδή, Highlander.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Σκέψου επίσης ότι εσύ θα ζήσεις 900 χρόνια. Δεν θα ζουν όλοι 900 χρόνια. Δηλαδή. Είναι αυτό που λένε Who wants to live forever, έτσι.
2: Ναι, ωραία, εντάξει. Είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα που έβαλες. Γιατί θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος θα διαλέξει τις 10 ζωές των 90
0: χρόνων. Ναι, από 90
2: χρόνια. Εφόσον έχεις μνήμη.
0: Ναι.
2: Διότι αφενός μπορείς να διορθώσεις αφετέρου και στη χειρότερη συνθήκη να μπεις, ρε αδερφέ. Θα πεις, έλα μωρέ, πόσα έχω ακόμα, αλλά 60 χρόνια. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ξέρεις από την αρχή το τέλος. Το 900 χρόνια να περνάς τα πάντα. Όχι.
0: Άλλος μπορεί να σου πει, ναι.
2: Εντάξει, καλά.
0: Θα το ανεβάσουμε πως πάντα στο Instagram. Θα...
2: Να φύγεις.
0: Σταμάτα αυτή.
2: Να φύγεις, να βάλουμε και καμιά
0: εσύ στροποπής. Με έβαλες να δουλέψω.
2: Ναι.
0: Εσύ μου είπες ότι επειδή θα φύγω δύο μέρες.
2: Ναι, γιατί μαθέντρα.
0: Θα πρέπει να κάνω. Σε ένα ημίωρο έχουμε μάθει ότι κάνει κάτι περίεργα εκεί στο σουξουμπούξου.
2: Που δεν κάνω. Αεροπλανικά.
0: Να τα δουν οι γονείς της. Και τώρα μάθαμε ότι μέσα σε αυτά κάπου υπάρχει και η αφέντρα. Υπάρχει και το μαστίγιο.
2: Κατάλαβες
0: δηλαδή.
2: Γιατί είναι σημαντική στιγμή.
0: Too much information.
2: Γιατί μπαίνει σε πτυχές πολύ εσωστρέφειας.
0: Ναι. Too much info. Λοιπόν, αυτά. 6981972972 το Instagram. Το Instagram, το Viber. Και θα το ανεβάσουμε. Μα δεν είναι. Τώρα έχω το μυαλό μου, έχω άλλα πράγματα.
2: Αφέντρα που κάνει αεροπλανικά. Όλα μαζί.
0: Backstreet Boys, I want it that way για τη συνέχεια. Μια και είπαμε για φέντρα.
2: Έτσι.
0: Έτσι το θέλω. Πάμε.

0: τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα. Λένι Κράβιτς, I belong to you στο Easy Breakfast. Καταλήξαμε τελικά ότι πιο σωστό στην ερώτηση This or That να ζήσεις 10 ζωές των 90 ετών με μνήμη ότι είχες την προηγούμενη ή μία ζωή 900 ετών, είναι καλύτερο να βάλουμε ότι δεν έχεις μνήμη.
1: Το πιο πραγματικό, ναι, δηλαδή στην πραγματικότητα. Γιατί τώρα τι θα μου πεις εσύ.
0: Ναι, σωστό,
1: θα σου πω εγώ, ναι, αν θα λέει ο υπνοτιστής, θα σου πει ότι είχες και άλλες ζωές.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Παρόλο που έχουν καταγραφεί βέβαια στο η παγκόσμια ιστορία περιπτώσεις παιδιών, κυρίως μικρών, τα οποία θυμούνται από προηγούμενες ζωές. Αλλά εσύ τώρα όταν ενηλικιώνεις τι χάνεις αυτή τη δυνατότητα. Οπότε είναι 10 ζωές των 90 ετών χωρίς μνήμη.
0: Ναι. Όχι ζωή ως σαλαμάνδρα, ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη ζωή, αλλά όλοι δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει.
0: Ναι. Γιατί όλοι λένε ότι επιλέγουν το 10 ζωές των 90 ετών. Οπότε
1: ναι,
0: θα μου πεις γιατί δεν το κάναμε αυτό στην προετοιμασία της εκπομπής. Γιατί δεν κάναμε προετοιμασία της εκπομπής. Γι' αυτό. Ενώ γιατί δεν το συζητήσαμε νωρίτερα και το αλλάξαμε τώρα.
1: Ναι, το γιατί. Ναι,
0: γιατί είναι, αυτή η εκπομπή είναι ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Ναι, και γιατί όταν κάναμε τις ερωτήσεις, ξαναλέω,
0: ναι,
1: εσύ γύρισες και είπες με μεγάλο θράσος και έχοντας το ψέμα εδώ στο στόμα σου. Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός. Γέλασα εγώ εκεί πέρα.
0: Α, στο βιντεάκι, λες,
1: στο
0: που
1: βιντεάκι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κάναμε πριν πέρυσι, το καλοκαίρι πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Και
0: είπες
1: εσύ, τι γελάς, πρόγραμμα. Βέβαια, πες εσύ, αυθορμητισμός. Ότι εγώ είμαι η αυθόρμητη και εσύ ο πρόγραμμα.
0: Εγώ είμαι ο πρόγραμμα. Στη ζωή μου, στην κανονική. Εδώ τώρα είναι.
1: Α, στο ραδιόφωνο αναφερόταν. Ε.
0: Τώρα,
1: νόμιζα,
0: εγώ νόμιζα στη ζωή. Εδώ το ραδιόφωνο για μένα είναι το διάλειμμά μου. Είναι το spring break μου. Τρεις ή μισή ώρες. Δεν ζω κανονικά. Δηλαδή, δεν συμπεριφέρομαι εδώ όπου συμπεριφέρομαι στην κανονική
1: μάλιστα,
0: μου ζωή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχετε παιδιά. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα ζελεδάκια VitaFix από την Ιντερνετ που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και χνοστοιχεία για ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα, ώστε να τα έχουμε δυνατά τώρα που πηγαίνουν έρχονται στα σχολεία, στις δραστηριότητες και είναι πιο ευάλωτα. VitaFix Immuno από τη μία σε αστεράκι, σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C και ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα και γεύση ρυσμέουρο και VitaFix Multiprobio σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, προβιωτικά, βιταμίνες A, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας. Υψηλή περιεκτικότητα σε δοδυμεσίνες, δεν περιέχουν φυσικά ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Back to VitaFix Gummies που τα πλατρεύουν έτσι κι αλλιώς τα παιδιά και εξαιτίας της γεύσης και εξαιτίας του σχήματος. Γερά και δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
0: Στο Easy Breakfast, η Άντζελα Πασχοπούλου με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ για τα υπόλοιπα.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Easy ενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη το

0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26 η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο υπνοθεραπευτής των Βόρειων Προαστίων, εμφανίστηκε στον Ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό της Καρνεάδου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν τον θάνατό του και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη. Την ίδια ώρα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ελέγχονται από την ΑΔΕ για τις οικονομικές τους συναλλαγές. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τις έντονες αντιδράσεις των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, Γιώργου Μανούσου, στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, τη στήριξη, το οποίο ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκησή του. Επειδή η Νόση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης στη ΣΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της Trump TV, της νέας 24ωρης ψηφιακής πλατφόρμας με περιεχόμενο σχετικά με την κυβέρνηση. Σε λειτουργία είναι η Trump TV ως απάντηση για τον μποϊκοτάζ των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.
1: Easy Sports.
0: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύσκολα παιχνίδια της Ελλάδας στο Nations League, λέγοντας πως στόχος είναι η εθνική να μείνει στην κατηγορία. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Σερβίας στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27.
1: Easy Weather.
0: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

0: 97,2.
1: Εδώ είμαστε 8 και 2 πρώτα λεπτά, με αρκετά αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από την Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από την Αττική οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου τουλάχιστον, στην Κηφισία στην κάθοδο, κατά διαστήματα από το Άλσο Συγκρού προς το Μαρούσι, από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς Χολαργό και Πεντάγωνο, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βάσιλης της Σοφίας, στα δύο στο κέντρο, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι, η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, η Περιφερική του Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού και η Βάρη Σκοροπίου ανεβαίνοντας από την παραλιακή Λεωφόρου Ποσειδώνος προς τη Βάρη και από εκεί προς τη Σχολή Ευελπίδων είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθήνα.
2: Υπέροχα.
1: Ωραία, το κιού μου. Starship. Αυτό θέλω, ναι, υπέροχο να καταλαβαίνω να πάω παρακάτω.
2: Ναι, αλλά μετά θα επιστρέψουμε τη φέτα.
1: Α, με τη φέτα, βεβαίως. Άρα, φέτα. Θα πάει, αν τρώτε φέτα, εμείς την έχουμε κόψει και οι δύο.
2: Λόγω λιπαρών και χοληστερίνης.
1: Ναι, όχι.
2: Τι να κάνουμε. Μπορεί, ναι. Και βλέπαμε μπροστά η αλήθεια. Το ένστικτο μας οδήγησε εκεί. Θα δείτε εσείς τώρα που δεν την έχετε κόψει.
1: Nothing's gonna stop us now για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ο Terry Hall και το Forever J, 8 και 10 πρωινό Τρίτη στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και αν τρώτε φέτα, τα πράγματα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Διάβαζα εδώ τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κ. Σαράντης. Οι δύο ζωνώσεις που είχαμε, η μείωση ζωικού κεφαλαίου και η χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος μαζί με την τεράστια ζήτηση συνιστούν εκρηκτικό συνδυασμό που πλέον απειλεί τη φέτα. Διότι, από ό,τι λέγεται, ναι, τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026. Γιατί έχει και πάρα πολύ μεγάλη εξαγωγή η φέτα.
1: Τώρα είναι το 2026. Ναι, δεν πειράζει, θα πάρεις φέτα από το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να εννοείς ότι έχουμε εισαγόμενη φέτα.
1: Όχι.
0: Που δεν λέγεται φέτα, βεβαίως, γιατί η φέτα είναι pop. Οπότε...
1: Όχι, λέγεται Ισραήλι.
0: Α, Ισραηλινή φέτα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εδώ στην Αμερική που λέγεται αυτή η φέτα, λοιπόν. Ισραήλι φέτα. Από τυροκομείο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλαβαίνεις, γίνει ο κακός ο χαμός. Στην πληροφορία που δεν χρειαζόσουν, που έρχεται σε πολύ λίγο, θα μιλήσω για αυτό το θέμα και για τις δικαστικές περιπέτειες της φέτας. Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει με τη φέτα στην Ευρώπη και τώρα εκτός και εκτός Ευρώπης.
0: Η τιμή πάντως, για να επανέλθω σε αυτά που έλεγα, από τα 12-13 ευρώ που κυμαίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι πάρα πολλά έτσι, για ένα κιλό φέτα, αναμένεται να φτάσει και να σκαρφαλώσει στα 15 με 16 ευρώ. Δηλαδή, δεν θεωρείται απίθανο να φτάσει εκεί η τιμή.
1: Εν τω μεταξύ, άσχετα που τώρα εμείς την έχουμε κόψει λόγω χοληστερίνης. Δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό από τη φέτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
0: Σαλάτα, τηγανιτές πατάτες και σαλάτα.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε.
0: Όπου λέει στη χωριάτικη σαλάτα, διάβαζα λίγο παρακάτω. Υπήρχε ένας νόμος ο οποίος καταργήθηκε βέβαια μετά την κρίση, αλλά καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την νομοθεσία. Υποχρεωτικά λέει η χωριάτικη σαλάτα πρέπει να περιέχει 50 γραμμάρια φέτας.
1: Α, ναι.
0: Άλλη μια πληροφορία που δεν χρειαζόσουν να πρέπει.
1: Σωστό.
0: Αλλά πού μπορεί να παίξει τον εκατομμυρίουχο. Πόσα γραμμάρια φέτας λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να έχει χωριάτικη σαλάτα. Έτσι, 50 γραμμάρια.
1: Τουλάχιστον 50
0: γραμμάρια. Λίαν Ράιμς, Can't Fight the Moonlight για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Υπέροχο πραγματικά το Take Me There από Dati στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μια τέτοια έρχεται σε λίγο από τον Chris Isaac. Αλλά πρώτα ο λόγος στη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Άργος, Μπαρ, Χαβρίας, Δωροθέα, Έιταν, Φιλίπα, Γλάφκος, Αντάρ, Ίκαρος, Τζέισον και Ντέμ, Λασκαρίνα, Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Γουασίμ, Ξάνθη και Ύπνος.
0: Αυτό πήγα να πω, έχεις υπνοτιστεί, τι γίνεται?
1: Για την περίοδο Οκτώβριο του 26 που έρχεται μέχρι Σεπτέμβριο του 27 είναι η λίστα με τα 24 ονόματα που επιλέχθηκαν για, για τα διάφορα
0: για
1: φαινόμενα.
0: Βεβαίως,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και ο Ύπνος και ο Άργος και ο Σύσυφος. Θυμάσαι που λέμε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει.
0: Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος νομίζω επιλέγουν να αλλάξει τα ονόματα, δεν κάνω λάθος.
1: Και πρέπει να είναι με τα γράμματα της αλφαβήτου.
0: Αλφαβήτου, ναι.
1: Ακριβώς, οπότε ξεκινάμε με τον Άργο.
0: Με τον Άργο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μου έμεινε το Οδυσσέας εμένα και την αδερφός μου Οδυσσέας.
1: Η Λασκαρίνα σου έμεινε η Μπουμπουλίνα.
0: Αν με ρωτάς από όλα αυτά που είπες,
1: ναι.
0: Θυμάμαι το Οδυσσέας γιατί λόγω του αδερφού μου.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάμαι το Ροξάνη.
1: Αχα. Γιατί σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει το Ροξάνη, οκ. Okay. Ήταν και ένα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο κάποτε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Και το Σύσυφο.
1: Α, και το Σύσυφο.
0: Που ήταν ένα συγκρότημα, αν θυμάμαι καλά, ή τραγούδι συγκροτήματος έτσι ψηλό rock metal στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως περιμένουμε έναν χειμώνα ο οποίος θα έχει
0: καλά ονόματα.
1: Πολύ ισχυρά φαινόμενα και κακοκαιρία. Οπότε το βλέπουμε.
0: Εντάξει, θα δούμε, ρε παιδί.
1: Το βλέπουμε, το βλέπουμε, το βλέπουμε. Στην πραγματικότητα τώρα κάθε χρόνο τα ίδια λένε και κάθε χρόνο μπορεί και τα πράγματα να είναι λίγο πιο μαλακά από ό,τι περιμένουμε. Οπότε θα το δούμε.
0: Το και ύπνος εδώ μεταξύ, το τελευταίο που είπες, το ύπνος.
1: Το ύπνος, ναι.
0: Από πού και σου τώρα ύπνος. Θα πω δεν ταιριάζει με φυσικό φαινόμενο.
1: Δεν μπορεί να είναι κανένα χαλαρό.
0: Αν είναι χαλαρό, γιατί να το ονοματίζουμε.
1: Προφανώς ήταν με Y και δεν μπορούσαν να βρουν κάτι άλλο.
0: Δεν μπορούσαν να βρουν ένα όνομα με Y. Γιασμίν.
1: Yes.
0: Ναι, εντάξει. Yes. Yes έρχεται.
1: Yes έρχεται, ναι.
0: Chris Isaac, Blue Hotel για τη συνέχεια.

0: Ο Blue Hotel, ο Blue Hotel, ο Chris Isaac και το...
1: Εντάξει, ενδεχομένως σε κάποιες φυλές...
0: Ο Ινδιάνο, παλιά.
1: Ναι,
0: να υπήρχε,
1: ναι,
0: ο γαλάζιο, το γαλάζιο ξενοδοχείο.
1: Το γαλάζιο ξενοδοχείο.
0: Το ιδιανικό σου όνομα είναι γαλάζιο ξενοδοχείο. Ο Chris Isaac λοιπόν και το Blue Hotel, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Μην ξεχνάτε για το Gastrosophy Fest θα μιλήσουμε, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, το απόλυτο food and wine party. Φυσικά με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα απολαύσετε με το εισιτήριό σας απεριόριστο φαγητό, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν συγκεντρωμένα εκεί και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σας περιμένουν. Πολύ μεγάλοι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Κυριακή 4 του μήνα, 4 Οκτώβρη, στο γήπεδο Taekwondo θα γίνει το δεύτερο Gastrosophy Fest. Όπως είπαμε, με την ενέργεια της Πρωτέρια, powered by Πρωτέρια. Silver sponsors είναι η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Elvida Foods, original concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια βεβαίως θα βρείτε στο more.com για το Gastrosophy Fest. Σε λίγο, η πληροφορία που δεν πίστευες ότι χρειαζόσουν. Τρίτη πρωί μας είπες έχει να κάνει με δικαστικά.
1: Με τη φέτα.
0: Με τη φέτα και τα δικαστικά.
1: Γενικά
0: και τα
1: με τη φέτα.
0: Και βεβαίως στις 9 παρα 20 με 9 παρα 4 έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not με δώρο εισιτήρια για τα Village Cinemas.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ.
12: DIPAM to School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

0: Επιστροφή στη breakfast πρωινό Τρίτης.
1: Και τι κάνεις όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης στο πρόσωπό σου, μιλάμε δηλαδή για τα σπυράκια. Χρησιμοποιείς τα Acnofix Patches Pimples and Spots, αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετά σε ακμής. Μέσα αλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισης των σπυρακίων. Μπράβο! Μπράβο! Acnofix Patches για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Γι' αυτό σε χρειάζομαι στη ζωή μου.
0: Γι' αυτό, ωραία.
1: Γιατί άλλο.
0: Μόνο στο βιογραφικό μου.
1: Για λοιπόν, να αλλάζεις λάμπες.
0: Γιατί μόνο αυτά τα δύο είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό σου.
1: Α, κατσαρίδες σκοτώνεις.
0: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Εντάξει, έχει βγει και αυτό. Τι?
1: Είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό μου. Σαν εξολοθρευτής έχω στο μυαλό μου.
0: Όχι, και τις λάμπες με έχει στο μυαλό σου. Το πρώτο πράγμα που σου ήρθε στο μυαλό
1: σου. Ναι, κάτι σκέφτηκα, κάτι που δεν ξέρεις να κάνεις.
0: Ήταν οι λάμπες. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, δηλαδή λεωφόρος Κηφισίας για παράδειγμα, χαμηλά από τη Μαβίλη μέχρι και ψηλά στο Χαλάνδρι είναι μποτιλιαρισμένοι. Στην κάθοδο επίσης από το Μαρούσι μέχρι και χαμηλά στους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη στην άνοδο. Κεντρικά η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς πλατεία Συντάγματος. Η Σταδίου, η Πειραιός, ο Κηφισός με μεγάλα προβλήματα στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση σχεδόν. Κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Αθηνών, εσύ ήσουν, στο ρεύμα εξόδου, λέω και εγώ.
1: Πανικοβλήθηκες όμως.
0: Στην αρχή πανικοβλήθηκα, μετά λέω δεν μιλάει, μάλλον αυτή είναι.
1: Ναι, για να μην μιλάει και να κάνει.
0: Ρεύμα εξόδου Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλιό Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Η Ηλιοπόλεως, ο Καρέας, η Βάρης Κοροπίου στην άνοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα στο πρωινό αυτό της Τρίτης. Αλλά πάμε να ακούσουμε την πληροφορία που δεν χρειαζόμασταν ή νομίζαμε ότι δεν χρειαζόμασταν Τρίτη πρωί, έτσι για να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
1: Λοιπόν, από πού προήλθε η φέτα? Η φέτα καταρχάς έχει τις ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Πρώτη καταγεγραμμένη καταγραφή, αναφορά της φέτας είναι στην Οδύσσια του Ομήρου, όπου ο Πολύφημος φτιάχνει γάλα, φτιάχνει μάλλον τυρί από το γάλα, το οποίο το πίζει και το βάζει μέσα σε πλεκτά καλάθια. Και έτσι αυτό είναι ο πρόδρομος της φέτας. Αυτό το κείμενο λοιπόν του Ομήρου χρησιμοποίησε ο Ισπανός Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όταν έγινε η προσφυγή. Και πώς ξεκίνησε η προσφυγή, για το αν η φέτα είναι ελληνική ή όχι? Γιατί ένας τελωνιακός υπάλληλος ένα μεσημέρι του 1991 σε έναν συνηθισμένο έλεγχο ρουτίνα στον Πειραιά ανοίγει κάτι κυβότια και βλέπει τυρί φέτα Δανίας. Και του γυρίζουν τα μυαλά. Κάνει κατάσχεση και λέει θα το πάμε στα δικαστήρια. Ξεκινάει λοιπόν μια κουβέντα το 1997 στα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε σχέση με αυτό. Για να μην στα απολογώ, γίνονται προσφυγές από Δανία, Γερμανία, Γαλλία. Ζητούν την ακύρωση που έχει γίνει το 2002 ότι είναι pop προϊόν. Ξανά κόντρα, μετά ακυρώνεται η απόφαση γιατί δεν ήταν φυσικά ο φάκελος πλήρης. Ξανά τελικά αποδεικνύεται ότι όντως η φέτα, δηλαδή την ξαναβγάζουν ότι είναι μόνο ελληνική. Κόντρα στις κόντρα προσφυγές. Και τελικά ρε παιδί μου, είμαστε στο σημείο το οποίο έχουν απορριφθεί όλες οι προσφυγές, είτε από ξένες εταιρείες είτε από ξένες χώρες, και μέσα στην Ευρώπη θεωρείται pop.
0: Ναι, αν γράφει φέτα πρέπει να είναι ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να γράφει φέτα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να παρασκευάζεται μόνο στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στο νησί Λέσβο και πρέπει να ακολουθεί την παραδοσιακή συνταγή από τουλάχιστον 70% πρόβιωτη γάλα και έως 30% κατσικίσιο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Στο εξωτερικό όμως, πέραν της Ευρώπης, αυτό έχει να κάνει με τις εμπορικές συμφωνίες. Οπότε εξαρτάται δηλαδή η προστασία των προϊόντων pop μόνο από διμερείς εμπορικές συμφωνίες, με αποτέλεσμα πολλές φορές, ας πούμε, να βλέπεις τυρί από την Αργεντινή φέτα, από το Ισραήλ
0: και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Τρελό όμως, έτσι.
0: Killing me softly.
1: Πού να φανταζόταν ο Όμηρος.
0: Καλά.
1: Ότι 2000 χρόνια. Αμά, τι χαμό έκανα, με την ωραία Ελένη είναι, τι χρώμα έχει. Με τη φέτα είναι, δεν είναι ελληνική. Έκανα και τυράκι. Δεν κράτησε τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Στο δισορδάτο όμως, έτσι, ναι. Αν ζούσε αυτές τις ζωές των που είπαμε, η μία ζωή. Θα προλάβαινε ή δεν προλάβαινε ο Όμηρος πάλι 900 χρόνια, ότι
1: δεν προλάβαινε. Και πρέπει να το ανεβάσει το όριο για τον
0: Όμηρο. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα συνδυάσει.
1: Και να λέει μετά από 3.000 χρόνια, δικιά μου ιδέα ήταν, δικιά μου και κανείς να μην το πιστεύει.
0: Harry Styles, As It Goes, Fuji's Killing Me Softly και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση Notes.
2: Δεν θα παίξει. Α, θα παίξει.
1: Δεν θέλει. Θέλει. Έπαιξε.
0: Όχι, αυτό έπαιζε. Εγώ είχα πατήσει. Μην χτυπάς το χέρι.
1: Α, τι έκανες εσύ, τι έκανες.
0: Είχα πατήσει λάθος κουμπί. Το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι. Ότι μπορώ. Ότι τουλάχιστον ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, μπορώ να το σταματήσω. Δες, μπορώ να το σταματήσω.
1: Να το βάλεις από την αρχή.
0: Και μπορώ να το ξαναβάλω από την αρχή. Κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να κάνεις ούτε αν κάτσεις εδώ 900 χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται. Θα έχω λείπει εγώ.
0: Πάμε.

0: How is it goes, Harry Styles, στο Easy Breakfast.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Θυμίζουμε και σήμερα με τα μηνύματά σας και τις απαντήσεις σας διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τα Village Cinema, εκεί όπου η ψυχαγωγία, η κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα είναι αποκλειστικά στα Village Cinema, διότι συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα είναι τα Village Cinema. Η καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, όλες οι νέες ταινίες και όχι μόνο, τα προγράμματα επιβράβευσης με προσφορές, δώρα κλπ. Το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinema και βεβαίως η αίθουσα IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως, όχι απλά ταινίες, εμπειρίες, όπως εμπειρία είναι και αυτή που θα περιγράψω τώρα, δηλαδή στην εύκολη ερώτηση, Νότ, διότι όλοι ασχολούμαστε με την τεχνολογία.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά σε σχέση με την τεχνολογία, χωρίς να πω περισσότερα πράγματα,
2: φυσικά,
0: το κάνει μόλις το 10% των ανθρώπων.
2: Oh.
0: Πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
2: Σουξουμούξου.
0: Σε σχέση με την τεχνολογία, ενώ κάνει cyber sex. Σάιμπερ σουξουμούξου.
2: Ναι.
0: Τη λέξη, γιατί έχουμε και αυτό, έχουμε πει τα άπαντα.
2: Εγώ δεν θέλω
0: στην εκπομπή εδώ δεν λέμε τη λέξη σεξ. Ναι, λέμε σουξουμούξου.
2: Γιατί την είπες δύο φορές τώρα.
0: Αν την ξαναπώ και μία τρίτη.
2: Εντάξει, έχεις γίνει πολύ επαναστάτης. Θέλω λίγο να μου κρατηθείς.
0: Το κάνει μόλις το 10% των ανθρώπων. Το Viber για τα μηνύματά σας είναι το 6981-972-972. 6981-972-972. Είπα ότι έχει σχέση με την τεχνολογία για να βοηθήσω λίγο. Ένα μικρό ποσοστό λοιπόν που το κάνουν και θα έπρεπε νομίζω. Καλό θα ήταν να το κάνουν περισσότεροι. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να σε εμποδίζουν από το να το κάνεις. 6981-972-972. Προς το παρόν δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Α, να ήρθε το πρώτο.
2: Α, ωραία, τι λέει. Μέχρι να πεις εσύ το πρώτο μήνυμα.
0: Αγοράζει κινητό κάθε χρόνο για παράδειγμα. Θυμάται να παίξει το password.
2: Ωραίο.
0: Μιλάνε με chatbot, όχι. Διαβάζουν e-books, όχι. Άλλο, έλεγες κάτι, πήγες να πεις, συγγνώμη.
2: Ναι, έλεγα για το μήνυμα που μας ήρθε αδικία που λέει για τη φέτα κεφαλονιάς. Ναι, η φέτα λοιπόν κεφαλονιάς ονομάζεται επίσημα βαρελίσιο τυρί κεφαλονιάς. Επειδή το νησί δεν έχει την επίσημη άδεια χρήσης της ονομασίας pop φέτα. Και αυτό έγινε, διαβάζω, διότι εξαιρέθηκε, αν και πλήρη τις προδιαγραφές, εξαιρέθηκε από τον αρχικό φάκελο pop το 96 λόγω παράληψης. Κάποιος δεν έχει κάνει το φάκελο καλά, ρε παιδάκι.
0: Τώρα να πούμε κάτι.
2: Ξεχάστηκε τώρα. Δεν είχε καιρό να πάει στην Κεφαλονιά διακοπές. Αμάν, ξεχάσαμε την Κεφαλονιά.
0: Ήταν στην παραλία, ο άλλος και έλεγε εσύ κάτι έχω ξεχάσει.
2: Κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει.
0: Το μάτι έχω αφήσει, το σίδερο έχω αφήσει.
2: Βέβαια, οι τοπικοί παραγωγοί συνεχίζουν να διεκδικούν την κατοχήρωσή του. Θα δούμε.
0: Ωραία.
2: Άλλη απάντηση.
0: Άλλη απάντηση. Χρησιμοποιούν ακουστικά, διασταυρώνει τις πληροφορίες που διαβάζει μόνο το 10%. Θα μπορούσε να είναι αυτή. Θα μπορούσε να είναι ωραία σκέψη.
2: Και δεν θα δείσουν μέσα στο 10%.
0: Πολλά μηνύματα για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Κάνει backup, χρησιμοποιεί ηλεκτρική οδοντόβουρτσα σε κάτι άλλο δηλαδή πέρα από τεχνολογικά προηγμένα, αλλά όχι σε σχέση με τα smartphones. Στέλνει SMS, ραντεβού σε γιατρό online, κάνει αυτοματισμούς κλπ. Προς το παρόν δεν βλέπω καμία σωστή. Α, μπράβο στη Νίκη.
2: Να, η Νίκη.
0: Like a prayer, Madonna, Bruno Mars, locked out of heaven για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Bruno Mars και Locked Out of Heaven, πρωινό Τρίτης, κλείνοντας σιγά σιγά και αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Που φυσικά τσακωνόμαστε
0: και το
1: πάλι.
0: Στάθη Χριστοφορίδη. Ναι, τσακωνόμαστε γιατί είχαμε πει ότι όταν φεύγουμε ταξίδια πλέον ένας με τον άλλον, δεν θα φέρνουμε κάτι.
1: Αυτό,
0: φέρναμε σοκολάτες.
1: Αυτό λες, το είπε εσύ.
0: Λες, όχι, λες εκτός αέρα. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Στην Αυστρία.
0: Αλλά μια σοκολάτα.
1: Γιατί πήγαμε και δυο στην Αυστρία. Και σου είπα μετά ότι δεν με κέρασες για
0: το
1: τη γιορτή σου.
0: Σου είπα θα σε κεράσω την άλλη εβδομάδα. Τι να σε κεράσω, αφού τρως μόνο λιναρόσπορους τώρα γιατί κάνεις διατροφή.
1: Ωραία, και σου είπα θέλω λοιπόν από τη Βαρκελόνη μια σοκολάτα. Και γυρνάει η παιδιά λίγο πριν βγούμε στον αέρα και μου λέει εντάξει, θα πάω ένα σούπερ μάρκετ. Αφού πας λόγω παιδιών πάντα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει δεν θα φέρουμε τίποτα.
1: Άλλο
0: και είπες ισχύει, αλλά μια σοκολατίστα θα την ήθελα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι το
1: δεν
0: χειρότερο. Όταν πάει άλλο ταξίδι,
1: ναι.
0: να του βάζει μια υποχρέωση να φέρει κάτι.
1: Αλήθεια. Όταν πήγα εγώ Αγγλία που μου ζήτησε ένα συγκεκριμένο βιβλίο και το ψάχνα, δεν ήταν υποχρέωση αυτό που έκανε.
0: Το αεροδρόμιο το πήρε.
1: Τι λες παιδί μου, το βιβλίο με του Monty Python εκεί πέρα το είχα πάρει.
0: Όχι, αυτό το πήρε, ναι. Το
1: από βιβλιοπωλείο το πήρα.
0: Εντάξει, στην Αγγλία. Έπαινε, ναι, η Αγγλία, επειδή ναι, με το Brexit.
1: Μα η Αγγλία έχει και την πλατφόρμα που στα φέρνει.
0: Δεν στα φέρνει γιατί έχει δασμό. Δεν στα φέρνει.
1: Το πήρε λοιπόν και τύπου.
0: Αφορολόγητο, ναι. Κόντραμπαντ, είναι στο σπίτι μου, είναι μαύρη αγορά ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα πας στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις για τα παιδιά. Πάρε λοιπόν και μια σοκολατίτσα. Τι
0: μα τι φημίζεται η Ισπανία για τις σοκολάτες της τώρα.
1: Θέλω να τη δοκιμάσω.
0: Α, σου φέρω ένα βιβλίο για τον Γκαουντί, να σου φέρω.
1: Α, θα σου βγει πιο ακριβά.
0: Σιγά να σου φέρω βιβλίο για τον Γκαουντί.
1: Γιατί είναι τρελή. Πάρα πολύ. Τότε που είχα πάει στη Βαρκελόνη είχα τρελαθεί.
0: Και εδώ δεν είναι.
1: Ωραία, πάρτο. Εν τω μεταξύ του λέω, ήθελα να του πάρω εγώ ένα δώρο και μου λέει: μην πάρει τίποτα, μην πάρει τίποτα για να μην δημιουργεί υποχρεώσεις. Θα σου πάρω, θα σου πάρω. Θα βρω κάτι και θα σου πάρω έτσι μόνο και μόνο για την υποχρέωση. Easy Movie Experience powered by the E. Μιλάμε για αυτή την ενέργεια του Easy 97,2 και της ΔΕΗ που πλέον έχει γίνει συνήθεια. Σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Φυσικά η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη προβολής. Λίγο πριν από την προβολή, κάνα 2-3 μέρες την ξέρουμε κι εμείς, τη μαθαίνουμε κι εμείς για να σας δώσουμε ένα στοιχείο και να σας την παρουσιάσουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας τη μαγεία να αποκαλυφθεί. Ξέρουμε λοιπόν για αυτή τη βδομάδα ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, το επόμενο Easy Movie Experience. Μπαίνεις τώρα στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
0: Για τα δώρα, είχα ένα δίσορ δάτ για τα δώρα και το έψαχνα τώρα. Το βρήκα, θα το βάλω αύριο.
1: Αύριο.
0: Στις, τι ώρα έχουμε, 8 παρά 4 εκεί. Μάλιστα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover. Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97.

0: 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλή.

0: News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο 76χρονος και 21 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στο θάνατο του 82χρονου στη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα, πρόκειται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή μετά την προθεσμία που έλαβαν. Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Την έδρα της Παγκόσμιας Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των αυτόνομων συστημάτων και της ενέργειας. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ αναφέρθηκε και σε ειδικά συστήματα άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις στενές σχέσεις της Τουρκίας και της Ηνωμένης Πολιτείας και τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στην ανάγκη να αρθούν τα εμπόδια στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Μαράια Κάρι ανακοίνωσε επίσημα την χριστουγεννιάτικη περιοδία της στην Ευρώπη με τίτλο Christmas Time Tour 2026. Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Μάλτα τον μήνα Νοέμβριο.
2: Sports.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύσκολα παιχνίδια της Ελλάδας στο Nations League, λέγοντας πως στόχος είναι η εθνική να μείνει στην κατηγορία. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και την Γερμανία στις 27. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των πρώτων δύο αγώνων στη EuroLeague απέναντι στην Πάρη και τη Βιλερμπάν στις 24 και 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
2: Easy weather.
1: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.

0: Η Αθήνα βεβαίως ταλαιπωρεί ειδικά σήμερα τους οδηγούς πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης μας. Έχουμε πάει το ροποτιλιάρισμα στο Κηφισό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και από την Αττική Οδό ανεβαίνοντας προς τον κόμβο της Κηφισιάς. Κατεβαίνοντας από τη Λυκόβρηση έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, στην οποία Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου υπάρχει το ποτηλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και από εκεί προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης πολύ επιβαρημένη είναι η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και λίγο πριν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης και στην άλλη κατεύθυνση από Δουκίσης Πλακεντίας προς Λεωφόρο Κηφισίας. Τώρα. Στην άνοδο, από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην κάθοδο, κυρίως από το Ψυχικό κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα και από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς Πεντάγωνο και Αμπελόκηπους, αλλά και ανεβαίνοντας από το Ρίκος Ντινάν προς το Χολαργό. Η Άλυμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα κυρίως από το πρώην Χίλτον, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς Σύνταγμα, η Αμαλία στο κέντρο, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγκρού στην Άνοδο, η Πυριός προς την Ομόνια, ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, η Βάρης Κοροπίου. Γενικά επικρατεί ένας χαμός, είναι και ο καιρός που έριξε την πρώτη ψυχάλα και επιβάρυνε λίγο την κατάσταση. Αυτά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Θυμίζω σε αυτή την ώρα έχουμε το καλό νέο της ημέρας. Έχουμε το Song Me Up για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχουμε διάφορα θεματάκια. Mm-hmm. Κάτι άλλο που ήθελα να πω και τώρα μου διαφεύγει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Τώρα, δεν θα του πω τα σημαντικό, αγόρι μου. Άστο τώρα.
0: Έτσι πως το πες. Τελειώνει και η ζωή τώρα, δεν είναι. Ό,τι έγινε, έγινε, μωρέ. Άστο να πας, παιδιά.
1: Ό,τι είναι τώρα που λένε οι νέοι.

0: In the air tonight, ο Phil Collins, πρωινό Τρίτης, 9 και 12 πρώτα λεπτά, 22 Σεπτεμβρίου. Να πούμε και ένα καλό νέο που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τηλεόραση.
1: Ωραία.
0: Όπου πλέον ανακοινώθηκε ένα νέο τηλεοπτικό κανάλι από τον Πλανητάρχη.
1: Ψυχαγωγικό, τι είναι, δημοσιογραφικό.
0: Θα σου εξηγήσω. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε, επειδή τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στην Αμερική, αντιδρώντας σε μια απαγόρευση πρόσβασης που επέβαλε ο Λευκός Οίκος σε κάποια κανάλια, μεταξύ αυτών και το CNN,
1: ναι.
0: Όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα
1: στηρίξανε
0: και αντέδρασαν μη μεταδίδοντας εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου.
1: Άρα ψυχαγωγικό το καινούριο κανάλι.
0: Trump TV.
1: Ψυχαγωγικό.
0: Ναι, ξεκινάει όπως όλα τα κανάλια, ξεκινάνε λίγο έτσι μαζεμένα. Δηλαδή, σε πρώτη φάση θα είναι ενημερωτικό. Έτσι, θα μεταδίδει κορυφαίες στιγμές του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώσεις, τελευταία νέα από την κυβέρνηση κτλ.
1: Πώς πάνε οι εργασίες στο Λευκό Οίκο που φτιάχνει την αίθουσα χορού κτλ.
0: Μπράβο, ναι, θα έχει και λίγο extreme makeover.
1: Ναι,
0: ναι. Για ψυχαγωγία δηλαδή, ανάμεσα στα δελτία.
1: Ναι.
0: Όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος, δεν έφτασε κάθε μεγάλη στιγμή στην τηλεόρασή σας. Τώρα μπορεί λοιπόν, και η πρώτη εκπομπή που μεταδόθηκε ήταν μια ομιλία του Τραμπ που έδωσε 3 Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ. Και.
1: Α, δεν μου άρεσε κόσμος... αυτό που ήταν κότσερβα. Δεν πρέπει να βγούμε ένα και ζωντανό μήνυμα.
0: Εντάξει, πάντα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Εσύ που κοροϊδεύεις. Μισό λεπτό τώρα.
0: Το χειρότερο όλων είναι ότι θα βάλει και συνδρομή και θα βρει συνδρομητές.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Θα κόψει άλλο παράδειγμα το Netflix και να βάλει Trump TV.
1: Δεν έχουμε πει ότι. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, δεν κάνω διαφήμιση. Το Disney Plus.
1: Ωραία, εντάξει, τέλεια. Πολύ ωραία. Να κάνω μία ερώτηση. Γιατί τώρα
0: το Antenna Plus.
1: Σε ενοχλεί. Α, τώρα μιλάω σωστά.
0: Α, τώρα. Δεν κάνουμε διαφήμιση, εκτός αν είναι δικό μας.
1: Άμα είναι δικό μας, δεν είναι διαφήμιση.
0: Σωστό, δεν
1: θα τα πάρουμε.
0: Όχι, ναι.
1: Είναι ό,τι έχουν αυτοί, έχουμε και εμείς. Θα μοιραζόμαστε. Τρώτα. Γιατί λοιπόν σε ενοχλεί
0: ότι
1: στην πραγματικότητα και κοροϊδεύεις αυτό που κάνει, που είναι το όνειρο όλων μας. Δεν θα γούσταρες πάρα πολύ να μπορούσες και να έχεις το δικό σου ραδιόφωνο με το χέρι στην καρδιά.
0: Μα ουσιαστικά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει πλέον και το YouTube να κάνεις το δικό σου κανάλι. Στην έδινε κάποτε το Facebook, γιατί όταν ξεκίνησε το Facebook έδινε τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει ένα δικό του site για τον εαυτό του, ας πούμε.
1: Ωραία, το ραδιόφωνο δεν θα το έκανε ούτως ή άλλως.
0: Το podcast, τι είναι, τα podcast, vidcast, που ο καθένας κάνει και ένα podcast και ένα vidcast.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, να έχεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Μπορείς να κάνεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό δικό σου. Και να παίζεις, ξέρω εγώ, και να στέλνεις χαιρετίσματα στη Δέσποινα που κάνει φασολάκια στην κουζίνα.
1: Δεν είναι. Κάνει η Δέσποινά μας φασολάκια στην κουζίνα.
0: Όχι συνήθως.
1: Τότε που θα στην ψυχή. Ναι, θέλω να βρω, παιδί μου, με εθνική εμβέλεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι, εθνική. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Όλοι δεν θα θέλαμε στην πραγματικότητα να είχαμε ένα κανάλι που να επιλέγουμε τι θέλουμε.
0: Λοιπόν,
1: που να βάζουμε
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή που να προμοτάρουμε. Εσύ δεν μας έχεις πει ότι αν είχες αυτό το σταθμό θα μας είχες απολύσει όλους.
0: Καλά, όλοι είχατε πάρει πόδι. Είχατε πάρει όλοι πόδι και έκανα εγώ εκπομπές.
1: Ό,τι ώρα που ήθελες, άμα ήθελες κτλ.
0: Μπορεί να σε κράταγα εσένα.
1: Ναι, ότι θα κράταγες πρωινό.
0: Ναι, εσένα πρωινό θα κρατάγα.
1: Α, μόνη μου πρωινό να παίρνω και τα μισθά σου.
0: Ο ιδιοκτήτης. Τα μισθά μου.
1: Εννοώ, όχι να παίρνω τα μισθά σου, να πληρώνεις εσύ, γιατί θα είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Βεβαίως. Δεν πρέπει να παίρνω κι εγώ ένα μισθό.
1: Όπως και
0: πέρα από την επένδυση που έχω κάνει.
1: Τι ώρα θα σ' άρεσε να κάνεις εκπομπή.
0: Το που λένε επιχειρηματική αμοιβή. Πραγματικά, τι ώρα θα μου άρεσε.
1: Πραγματικά.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο πρωί.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Αν με ρωτάς.
1: Ναι, σε ρωτάω.
0: Και σε τι πιστεύω δηλαδή, έτσι πως έχει αλλάξει και το κοινό και όλα αυτά. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή το βράδυ.
1: Α, το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 10, ίσως και μετά τα μεσάνυχτα.
1: Και ποιος θα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Γιατί
0: τώρα...
1: η Δέσποινα κανονικά θα δούλευε, φαντάζομαι.
0: Τώρα μιλάμε σε ένα παράλληλο κόσμο. Με ρωτάς τι θα ήθελα να κάνω.
1: Στον παράλληλο κόσμο.
0: Δεν σου λέω τι μπορώ να κάνω.
1: Πω, άμα ήταν δικό σου ραδιοφωνικό σταθμό, στη Δέσποινα στο σπίτι, ρε. Να μην βγει ξανά ποτέ.
0: Να κάνει φασολάκια.
1: Φασολάκια, φασολάκια στον πάγκο της κουζίνας.
0: Φασολάκια, να ξέρεις, ήταν το πρώτο φαγητό που μου έκανε.
1: Ναι.
0: Ενώ μαγειρεύει πολύ καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα φασολάκια εκείνα, το πρώτο, όταν πρωτογνωριστήκαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και ακόμη το λέω να τη ρωτήσει πώς έκανα ότι είναι ωραία τα φασολάκια.
1: Α, έκανες κιόλας.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία λέει το φασολάκι. Δεν φαντάζεσαι καλύτερα να τρώγα το φασολάκι με το χώμα από το χωράφι.
1: Κατάλαβες τώρα πόσο κορόιδο είσαι και πόσο έπεσε στην παγίδα της. Γιατί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εσύ στο πρώτο ραντεβού. Μην βάλεις το τραγούδι.
0: Έχει ακόμα 30 δεύτερα, δεν προλάβεις.
1: Εκεί λοιπόν που έβαζες εσύ στο πρώτο ραντεβού και έλεγες όλες τις αδυναμίες σου. Και αυτή έκανε ναι, ναι και χαμογελούσε. Έκανε με το χειρότερο τρόπο τα φασολάκια και σου λέει τώρα θα δω αν γουστάει ο άλλος. Ή θα γυρίσει και θα σηκωθεί να φύγει. Θα πει πολύ ωραία τα φασολάκια και σου λέει τον έχω. Θα παντρευτούμε, θα κάνουμε και δύο παιδιά. Καλά, πρωινό, ορεκτικό.
0: Can't get you out of my head. Η Kylie για τη συνέχεια. Olivia Dean αμέσως μετά. So easy to fall in love.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης, όπως κάθε μέρα βεβαίως, 6.30 με 10, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Δευτέρα με Παρασκευή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και πρώτο Θεός που λες και εσύ. Γιατί τι να σου πω, αυτή τη βδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, γεια σας.
0: Θα λείπω ρε εσύ.
1: Μπαρτσελώνα, γιατί το παιδί μαθαίνει Ισπανικά. Και όταν μαθαίνει Ισπανικά, σου λέει πάω να εξασκήσω τη γλώσσα.
0: Το άλλο το παιδί, το κανονικό, ξέρεις τι είπε σήμερα.
1: Ποιο?
0: Το πρωί.
1: Τι, το μεγάλο.
0: Το μεγάλο, ναι.
1: Α, είπαμε πως είπε και το μικρό, να πούμε θαύμα.
0: Στη μάνα τη είπε.
1: Α, στη μάνα.
0: Γιατί πάμε, λέει, διακοπές ενώ ξεκίνησαν τα σχολεία.
1: Α, γιατί είμαστε πελούσιοι, δεν τη είπε η μάνα τη.
0: Τη είπε γιατί έχω γενέθλια, θέλω να τα γιορτάσουμε εκεί, α πούμε. Και τη είπε γιατί δεν τα γιορτάζουμε εδώ.
1: Δίκιο. Α, μπράβο. Τη έβαλε όμω το σπόρο τη οικονομία. Τι είναι αυτά τώρα, έξοδο στο εξωτερικό. Γιατί μάλλη μάνα δεν μπορεί να τα γιορτάει εδώ, δηλαδή να του πάρουμε και τουρτούλα, να πάμε στον Πέτρο το Συρίγο να φάμε όπω πηγαίνουμε και τρώμε που μα κερνάει και το γλυκό. Μια χαρά.
0: Που έχουμε και καιρό να πάμε, το που τα λέμε.
1: Που έχουμε και καιρό να πάμε.
0: Πραγματικά έχουμε καιρό να πάμε τον άνθρωπο.
1: Εκεί, εκεί στα εξωτερικά. Και εντάξει.
0: Είναι, ξέρεις τι, τα είχαμε κλείσει τότε που είχε βγει μια προσφορά, τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν. Δεν ξέρουν ότι ταξιδεύουν δωρεάν αυτά.
1: Α, αυτά δεν ξέρουν να
0: νομίζουν ότι και καλά.
1: Και φέτος τη δική σου στα δικά σου τα γενέθλια.
0: Εντός Ελλάδος, γιατί πέρσι τα γιορτάσαμε εκτός Ελλάδος.
1: Α, πάτε μία-μία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε μία Σαμονή, μία Γκστάντ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία,
0: φέτος
1: ωραία,
0: δεν η χρονιά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ακόμη δηλαδή, εκτός αν προκύψει κάποια προσφορά, βγει κάποιο πακέτο ελκυστικό και...
1: Εν τω μεταξύ αυτή η γυναίκα σου μονοφάγου, όταν, να πάει σαν εφαποδοχών, όταν αυτή η μονοφαγού, λέω η γυναίκα σου, ναι, που ναι, ελπίζω να μας ακούει, ναι, κάθεται και δύσκολες προσφορές. Και τι κάθεται να πει σε κανέναν άλλο, ρε εσύ, η τάδε έχει προσφορά να μπούμε να κλείσει και κανένας άλλος. Και μετά μιλάμε με τον Στάθη Χριστοφορίδη και του λέω, πώς το κλείσετε εσύ, ρε καλά μου, λέει, βρήκε μια προσφορά η Δέσποινα, τρία άτομα, 250 ευρώ, τι, γιατί τέτοιες ας πούμε τιμές και τι τα λέει.
0: Ναι, ναι, δεν τα
1: θα μου πεις τώρα. Αν δεν ταιριάζετε, δεν θα συμπεθεριάζετε.
0: Επίσης,
1: διότι και εσύ δεν είχες πει για τον μπλε τιμολόγιο και πολλά άλλα πράγματα που έχουμε, που θα κάνουμε μαζί.
0: Το αεροπορικό τώρα το πω σε σένα και κλείσεις και εσύ, δεν παρανήσουμε και δύο.
1: Πρέπει όχι, να θα κλείσω άλλη μέρα εδώ.
0: Να ωφεληθεί ένας από τους δύο. Άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Α, ναι, άλλη μέρα. Εντάξει, θα μπορούσε.
1: Δεν το είχατε σκεφτεί αυτό. Και την κολονοσκόπηση μόνο σου την έκανε. Γενικά τα κάνει όλα μόνο σου.
0: Τα αεροπορικά εισιτήρια. Στον μπλε τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Στην κολονοσκόπηση.
1: Ναι, ήταν πράγματα που μα συνδέαν.
0: Θα πεθάνω και θα πει μόνο του πέθανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ είχαμε κανονίσει να δαχτούμε μαζί δίπλα-δίπλα.
1: Ναι, με πήρε μαζί του εκεί. Άχρηστε, άχρηστε.
0: Fry Hide, για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Every time, αμέσως μετά θα σας πούμε το Easy Pass. Το ρωτάτε, βεβαίως είναι, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά μπορεί να μπει και αργότερα στην παρέα μας. Ενώ για το Easy Live Experience με τη Celine Dion, σε 3-3,5 λεπτά θα σας πούμε τη λέξη με την οποία σήμερα θα μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι.

0: Η Fry Hide και το Every Time στον Easy. Θυμίζουμε το Easy Live Experience και η συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι. Τα λέγαμε και νωρίτερα, 22 Μαΐου, για κάποιον ή κάποια από εσάς και ένα φίλο ή φίλη σας. Η κλήρωση εδώ Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε Easy Icon Weekend με Celine Dion, τα τραγούδια και οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια με τη Δέσποινα Κρητικού αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Easy Pass που χρειάζεστε για να συμμετάσχετε στην κλήρωση και αλλάζει κάθε μέρα για σήμερα είναι η λέξη ταξίδι. Soundis.gr, κάθετος Easy972, Soundis.gr, κάθετος Easy972, εκείνη η φόρμα συμμετοχής. Εκεί λοιπόν συμπληρώνετε τη λέξη ταξίδι μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία σας και διεκδικείτε αυτό το μοναδικό Easy Live Experience.
1: Και όποια ανάγκη για καθημερινή φροντίδα του στόματός σου και να έχεις, για σένα η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει και παρασκεύασε τα Unit and Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unit and Pharma Care Mouthwashes, καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, στα φαρμακεία διαθέσιμα και στα e-pharmacies.
0: Επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα για την κίνηση, το καλό νέο της ημέρας και βεβαίως το τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast, το οποίο το επιλέγουμε έτσι εμείς κάθε μέρα, το λεγόμενο Song Me Up, στο κλείσιμο της εκπομπής.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unit and Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unit and Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Easy. Μενούρα AI από την Contact Pigeon είναι ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός για τις αγορές σας, διαθέσιμο στα αγαπημένα σας e-shops. Μπορείτε ως πελάτες εσείς και εμείς βεβαίως να συνομιλείτε μαζί του, να του πείτε τι ψάχνετε, να ζητήσετε προτάσεις προϊόντων, να συγκρίνετε επιλογές, να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως θα κάνετε ακριβώς σε ένα φυσικό κατάστημα με έναν φυσικό πολιτή. Βοηθάει επίσης το Μενούρα AI της Contact Pigeon σε καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με αποστολές, επιστροφές ή κάποια παραγγελία. Ο απόλυτος ψηφιακός shopping assistant που όπως είπαμε μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε e-shop. Μπορείτε να το δείτε στην πράξη το Menura AI της Contact Pigeon στο tofarmakiomu.gr και να βρείτε εύκολα γρήγορα ό,τι χρειάζεστε για τη σεζόν που ξεκινά και ταυτόχρονα βεβαίως να αλληλεπιδράσετε με τον ψηφιακό αυτό shopping assistant και να δείτε πώς λειτουργεί και πόσο βοηθητικό είναι όλο αυτό το σύστημα. Τι δεν είναι βοηθητικό?
1: Η κίνηση. Αλλά είσαι εσύ πολύ βοηθητικός που μας λες ποιους δρόμους να αποφύγουμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν το κάνω αυτό.
1: Δηλαδή, βασικά μείνετε σπίτι, staycation.
0: Στην τελική είμαστε και σε μια πόλη που δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι διαφυγής. Στη γειτονιά σου μπορεί, αν για παράδειγμα εγώ που ζω στον Πειραιά, έχει πολλή κίνηση στο κέντρο, ξέροντας να ξεφύγω. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε και οδικούς άξονες οι οποίοι αποτελούν εναλλακτικές χωρίς κίνηση.
1: Χωράει το αυτοκίνητο σου τα στενάκια?
0: Γιατί τι οδηγάω, ρε φίλε, τάγκ.
1: Μεγάλο είναι.
0: Όσο είναι και το δικό σου το αυτοκίνητο.
1: Τι?
0: Παρόμοιο μεγέθους είναι σε πληροφόρο.
1: Στο πλάτος και στο μήκος.
0: Στο μήκος είναι λίγο μεγαλύτερο.
1: Α.
0: Αλλά στο πλάτος να είναι παρόμοιο. Το παρουσιάζεις. Λες και οδηγώ, ας πούμε. Τι διαφήμιση να κάνω τώρα? Escalade.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες.
0: Δεν πειράζει. Αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισού. Από τη Λυκόβρυση και κάτω, δυστυχώς μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο, λίγο μετά την Ιερά Οδό, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Ανεβαίνει μέχρι και την Αχαρνών. Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Κηφισία στην άνοδο. Από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και την Παλαιολόγου, στην κάθοδο από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Μεσογείο κατά διαστήματα έχει κίνηση από την Αγία Παρασκευή μέχρι και χαμηλά στους Αμπελόκηπους. Σταδίου στο κέντρο Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, συγκρού στην άνοδο και ο άξονας Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αθηνών παραμένει επιβαρημένη από το Δαφνί και μετά προς τα Διελιστήρια και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεω προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Δύσκολη παραμένει η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας. Επίσης, αυτά χοντρικά είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα. Σε λίγο το καλό νέο της ημέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Song Me Up, τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast, συν την απάντηση στη σημερινή εύκολη ερώτηση Not.

0: Σλιμάν και μοναμού, 10 παρατέταρτο.
1: Κολλήσαμε από τα σάλια του Σλιμάν.
0: Επισημαίνει εδώ ο φίλος μας ο Στέλιος και δεν έχω κανένα λόγο βεβαίως να τον αφισβητήσω. Ίσως το πιο πιθανό είναι να έκανα εγώ το λάθος. Ότι είπα. Μπορεί και εσύ βεβαίως. Φθινοπορεινό καιρό πρέπει να είπα λόγω άρθρωσης κακής φθινοπορνό. Όχι πρέπει, θα το είπανε σίγουρο. Ή εσύ. Ναι, ναι, εντάξει, sorry.
1: Θα το είπαμε προφανώς υπηρώτικα. Χωρίς φωνή. Φθινοπορνό.
0: Φθινοπορνό.
1: Λοιπόν,
0: καλή είδηση της ημέρας.
1: Μία ιστορία με ανώνυμους που έγινε viral και που εσύ θα ταυτιστείς πάρα πολύ και θα πεις αμάν, γιατί να μην πάρω εγώ αυτό το αεροπλάνο, γιατί αύριο που θα πετάξω.
0: Πάλι Διονύση Παγιανόπουλος.
1: Να μην είμαι σε αυτή την πτήση. Έγινε λοιπόν μία πραγματική ιστορία καλοσύνης που λέμε, ρε παιδί μου, αυτά τα μικρά έχουν σημασία. Έγινε viral γιατί συνέβησε μία πτήση μιας αμερικάνικης εταιρείας όπου μία μητέρα ταξίδευε μόνη με το μωρό της. Αυτή είχε μόλις επιστρέψει στη ΣΥΠΑ μετά από μια δύσκολη γένα στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της πτήσης, παιδί μου, τι κατέβαλε η κούραση. Άρχισε να κλείνουν τα μάτια της, άρχισε να γλιστράει το μωρό από την αγκαλιά της και το παίρνει χαμπάρι μια αεροσυνοδός. Παίρνει το μωρό. Η μαμά, όταν ξύπνησε, φαντάζομαι σοκαρίστηκε γιατί νόμιζε ότι της είχε γλιστρήσει το παιδί και της λέει όλα καλά, καλά, ξεκουράσου. Και ένας άλλος επιβάτης έβγαλε την αεροσυνοδό φωτογραφία και έτσι έγινε viral, που νταχτάριζε το μωρό και το πρόσεχε για να κοιμηθεί η μαμά. Έχουν γίνει και άλλες αντίστοιχες ιστορίες viral που η αεροσυνοδός είπε ότι δεν έκανα και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί για μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω ανθρώπινη βοήθεια στους επιβάτες και είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Έχει γίνει και άλλη
0: παρόμοια ιστορία
1: viral που ήταν μια αεροσυνοδός που πάλι κάποιος επιβάτης την είχε βγάλει βίντεο που περπατούσε στο διάδρομο κάνοντας βόλτες και αναγνωρίζοντας στο μωρό πάλι μιας εξαλειμμένης μαμάς που ταξίδευε μόνη. Αυτή είναι η διαφορά τώρα αυτών των δύο μαμάδων από εσάς. Αλλά μπορείς να καμωθείς εσύ.
0: Μα ξέρεις τι κάνω εγώ στην πτήση. Παίρνω το μωρό και όταν δεν είναι φυσικά αναμένη η επιγραφή προσδεθείτε.
1: Ναι.
0: Επειδή το μικρό δεν του αρέσει, αλλά βαριέται.
1: Ναι.
0: Και κάνω βόλτες έχοντας την αγκαλιά πάνω κάτω. Ένας δεν έχει προσφερθεί. Ούτε επιβάτης, συνάνθρωπος. Ναι. Δεν λέω οι αεροσυνοδός μπορεί να έχουν εκεί την ώρα δουλειά, μπορεί να έχουν κάνει άλλα πράγματα. Πάνω, με βλέπεις ρε, 2 μέτρα πάνω, πάνω κάτω. Ένας δεν προσφέρθηκε να πει.
1: Καταρχάς,
0: το πάρω με το παιδί.
1: Μήπως φταίει το γεγονός ότι δείχνεις ότι είσαι μαζί με τη Δέσποινα και με το άλλο το παιδί. Κόψε σχέσεις με το άλλο.
0: Μα
1: δεν
0: το βλέπουν, αφού πήγαινε.
1: Ναι, αλλά σίγουρα θα είναι το θείο τέκνο που θα λέει μπαμπαμπαμπαμπα. Θα της πεις, δεν γνωριζόμαστε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είσαι με τη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Η μάνα είναι μια άσχετη. Μην κλείσετε και μαζί, κάνετε και αυτή τη βλακιά.
0: Ωραίο πράγμα να πω σε ένα τετράχρονο να το αφήσω κατάλοιπα. Δεν γνωριζόμαστε έτσι όσο πετάμε, είμαστε κατάστοποι.
1: Δύο ξένοι. Λοιπόν, βλακία επίσης που κλείνετε και οι τέσσερις μαζί που πιάνετε μια σειρά.
0: Ναι, βλακία.
1: Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση. Θα δεις τώρα. Καταρχάς, τα τυχερά που θα έχεις στην πτήση, έτσι.
0: Αν δεν ξέρεις. Mile High Club. Mile High Club. Πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Jennifer Page Crush και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

My Little Crush, η Jennifer Page. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast. Πριν είναι ο Τρίτη, συμπαρέα μα βεβαίω στη ζωή μα, στην καθημερινότητά μα. Το Rebel Spray, κλασικά Rebel Spray, για να κρατάτε μακριά τα έντομα, τα κουνούπια βεβαίω πάνω απ' όλα. Με δράση για

0: που παίρνει τα 100 ευρουλάκια.
1: Κάτι
0: νομίζω παίρνει όταν δίνει.
1: Παίρνει, αν θα πάρει καινούριο, παίρνει κάποια έκπτωση στην καινούρια συσκευή. Λοιπόν, αυτά πρώτα Θεός αύριο Τετάρτη 23 του μήνα θα είμαστε μαζί στις 6.30 το πρωί. Το σημερινό Song Me Up έρχεται από τους Right Said Fred. Όχι επειδή αισθάνομαι έτσι, όταν τη σου είπα εκτός αέρα θα βάλω το τραγούδι αυτό, τη είπα δηλαδή, μου είπε έτσι, αισθάνεσαι σήμερα.
0: Δύο αδέρφια. Μπορεί και έτσι να αισθάνεσαι.
1: Ο Fred και ο Richard Fairbrass είναι τα αδέρφια που δημιούργησαν το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ο ένας εκ των δύο, ο Richard, έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγαλύτερη τους βεβαίως επιτυχία. Είναι, μην πω η μόνη επιτυχία, αλλά η μεγαλύτερη, νομίζω δύο κάνανε. Είναι το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε θα σας αφήσουμε σήμερα με Right Said Fred, I'm Too Sexy.
0: Θα μπορούσες πάντως και να αισθάνεσαι έτσι, γιατί δικαιολογείται.
1: Από τι, για πες μου, από τι δικαιολογείται. Πες μου γρήγορα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Σίγουρα η Δέσποινα σε βρίσκει.
1: Φιλιά, α, τώρα έγινε πια στη Δέσποινα. Φιλιά πολλά.
0: Bye.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά

0: στην Unipharma. Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία.
10: Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί. Συνεργείο.
10: Υγεία.
11: Καθαρικά.
10: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων μέσα σε έντονο κλίμα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, Δημήτρης Ναλμπάντης, Μαρία Ντόλκα και Χρήστος Παπάζογλου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2 και 19 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο να την ξεπερνά πλέον, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2 και 21 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση θέρμανσης να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ αναφέρθηκε και σε ειδικά συστήματα άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας. Ο Ιράνος πρόεδρος Μπεζεστιάν, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του, με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βρετανίδα ηθοποιός Naomi Watts παρέλαβε την πιο σημαντική τιμητική διάκριση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν πριν από την προβολή της νέας της ταινίας The Housewife. Το βραβείο των Όστια αφιέρωσε στον αείμνηστο σπουδαίο σκηνοθέτη David Lynch.
18: Easy Sports.
17: Ο Βραζιλιάνος Ραφίνια έχει αρχίσει εντυπωσιακά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και με 12 γκολ σε 7 αγώνες οδηγεί την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga.
18: Easy Weather.
17: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: ζυγίζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ζακέτο να πάρετε, η θερμοκρασία έχει πέσει, ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. 22 Σεπτεμβρίου θα το καταπιούμε το φθινοπορεινό σκηνικό. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία εδώ που απολαμβάνουμε καθημερινά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Αυτή την ώρα μου ταλαιπωρήστε στην παραλιακή. Από το ελληνικό μέχρι το παλαιό Φάληρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Αναλυτικά θα πούμε για τα της κίνησης σε λιγάκι. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Bon Jovi, σε λίγο Sia, αμέσως τώρα από τον Sting. Είναι το Englishman in New York, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα.

Από τους Bon Jovi, τα νιάτα μας όπως συνηθίζω να λέω για αυτό το τραγούδι. Πραγματικά τεράστια επιτυχία από τα πολύ αγαπημένα μας 90s. Η ώρα είναι 10 και 17 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζο και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στη ζωγραφιά τη Λουίζα, το Λοΐζο που έχουν τη γιορτή τους και σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, δηλαδή Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να και μια πληροφορία που από ό,τι φαίνεται δεν έχει αγγίξει την περιοχή μας, δεν έχει αγγίξει την Αττική, γιατί κανονικά κλαίει ο κόσμος και σήμερα στους δρόμους της πόλης. Είπαμε και νωρίτερα ότι έντονα είναι τα προβλήματα σήμερα στην παραλιακή από το ελληνικό και συνεχίζονται περίπου, πριν ήταν μέχρι το Φλίσβο, τώρα είναι μέχρι τη Λεωφόρο Καλαμακίου που είναι αρκετά έντονα τα προβλήματα. Στην είσοδο του Πειραιά θα ταλαιπωρηθείτε, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά. Στην άνοδο τη Συγκρού από τη Φρατζή, στην Αρδιτού αυτή τη στιγμή είναι έντονα τα προβλήματα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου λίγο καλύτερα και στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, όπως και στη συμβολή της Κηφισίας με την Κατεχάκη και της Μεσογείων με την Κατεχάκη. Εκείνο το τριγωνάκι έχει τα προβλήματά του. Καθυστερήσεις υπάρχουν από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια στον Κηφισό, εκεί στην Αχαρνών, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν δυσκολίες και φυσικά στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ο οποίος δεν μας απογοητεύει ποτέ. Κατά τόπου στην Κηφισίας με λίγο πιο έντονα τα προβλήματα εκεί στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Παράδεισο. Υπομονή όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εμείς μένουμε μαζί μέχρι τη μία και εδώ απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αμέσως τώρα, Ρόμπι Βίλιαμς και Νικόλ Κίτμαν μας τραγουδούν Something Stupid εδώ στον Easy.

Hey, Μαϊρίν Καρά στον Easy 97,2, η απαραίτητη δόση 80's. Εδώ λοιπόν στον αγαπημένο μας Easy στα 32 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πιο ισχυρά, να ξέρετε, θα είναι τα φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Εκεί λοιπόν δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αξιόλογες βροχές, διαβάζω, θα εκδηλωθούν και στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι βροχούλες θα διατηρηθούν κατά διαστήματα στις παραπάνω περιοχές μέχρι και τις πρωινές ώρες της αυριανής ημέρας, ενώ όπως είπαμε σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την περιοχή μας, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες αργότερα το απόγευμα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι στα ανατολικά ως 5 μποφόρ. Εντάξει, δεν θα έχει τίποτα φοβερούς ανέμους, αλλά είναι βεβαίως αισθητότατη η πτώση της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση που δεν έχετε φύγει από το σπίτι σας, ναι, είναι η μέρα του ζακέτα να πάρεις, η μέρα που δίνουμε στα παιδάκια μας έτσι κάτι λίγο πιο φθινοπορεινό, τέλος πάντων. Δεν τα ξαμολάμε απλά με τα σορτσάκια τους και κάπως φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα. Κάπου εδώ είναι και η φθινοπορεινή ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα ενημερωθώ λίγο καλύτερα και θα επανέλθω για να το συζητήσουμε και αυτό. Έρος Ραματσώτης σε λίγο, Νταμιάνο Ντάβιτ τώρα.

0: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Madonna, αυτό είναι το Frozen φυσικά εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ είναι και η Telecom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε λοιπόν την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με το πολύ πολύ αγαπημένο μας Twist in My Sobriety. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ λέει ένα φίλο, σιγάρε Στάθη.
3: Σιγάρε Στάθη.
2: Α, σε δάγκωνε σε ένα φίλε, α, φίλη Γιολάντα.
3: Και φίλη Γιολάντα μπορεί να
2: μετά. Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
3: Α, γεια σου.
2: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
3: 20 ευρώ.
2: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
3: Λοιπόν, την
2: Κωνσταντάκη
3: και
2: που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν το είπα καλά. Και την άλλη όψη μια
3: Star
2: και
3: κουκλάρας. Θα ήθελα λιγάκι να είμαστε ακριβείς.
2: Ναι, γι' αυτό.
3: Γιατί αν είχε δει την πίσω όψη, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι. Και εσύ ήσουν και μορμόνος.
2: Τόσο μαγεία.
3: Τόσο μαγεία, τόσο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμέ στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτες. δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι.
9: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ.

Mustang, The Reason, λίγα λεπτά και πριν από τις 11, εδώ στον Easy 97,2, το έχουμε δει, συμβαίνει γύρω μας, έχουμε στην καθημερινότητά μας πιο πολύ ματζέντα, αφού η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές λοιπόν βλέπουμε τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Ακούμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Επανέρχομαι με τεράστια επιτυχία, αγαπημένο τραγούδι από τα 80's εδώ στον Easy.

0: Crazy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού, τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του καθομολογία δολοφόνου της άτυχης 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι του εγκλήματος. Ο εισαγγελέας που μετέβη στο νοσοκομείο τον παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβιάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ηρεμιστικά χάπια. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Σε ένα γερμό στην Τουρκία για ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο, ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία. Δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα της θρηλυκής Brigitte Bardot, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, απέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με γνωστό οίκο.
14: Easy Sports.
13: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της Ελλάδας στο Nations League, λέγοντας πως στόχος είναι η εθνική να μείνει στην κατηγορία. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και την Γερμανία στις 27 στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρη στο μεσημέρι, κόντρα στην 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει περίπου στις 3:30 το μεσημέρι.
14: Easy weather.
13: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση από τις απογευματινές ώρες.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάρκεια.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τρίτη σήμερα, δύσκολες οι τρίτες. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας είμαστε ακόμα. Έχουμε πολύ μέλλον έτσι για τα ενδεχομένως ωραία πράγματα που περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο. Τα κάνουμε όμως όλα με το καλύτερο soundtrack, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που απολαμβάνουμε παρέα εδώ στο Easy. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ αισθητή η πτώση σε σχέση με χθες. Ενώ να σας πω ότι στη συνέχεια της ημέρας θα περιμένουμε και κάποιες βροχούλες ενδεχομένως και καταιγίδες, οπότε ας έχουμε το νου μας. Σε λίγο Tasmin Archer και Sleeping Satellite, έρχεται ο Harry Styles με το αγαπημένο μας Sign of the Times. Άμεσος τώρα μία και μοναδική Bonnie Tyler εδώ στον Easy.

Minarcher και Sleeping Satellite εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, νομίζω ότι μπορούμε πια με ασφάλεια να πούμε ότι προχωράμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Μία εβδομάδα έχει μείνει και αν αναρωτιέστε για τη σημερινή ημέρα τι συμβαίνει αστρολογικά, να σας πω ότι είναι μία θετική ημέρα για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, αλλά και για να χαράξουμε τα νέα μας σχέδια και πλάνα. Και αν είμαστε και έτοιμοι, φυσικά να τα βάλουμε και μπροστά. Επίσης σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ημέρα για να δούμε τα πράγματα σε μία μακροχρόνια βάση και όχι μόνο στο εδώ και τώρα, ενώ να πούμε ότι η Σελήνη εξακολουθεί την πορεία της στον υδροχό με θετικές και ωραίες όψεις. Να μία μέρα που τα αστρολογικά λοιπόν δεν συμβαδίζουν έτσι με τις καιρικές συνθήκες. Αστρολογικά είναι μία πολύ ωραία και θετική ημέρα και αξίζει να δούμε αν θέλουμε να την εκμεταλλευτούμε. Σε λίγο έρχεται η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Άμεσος τώρα από τους Quan είναι το Tainted Love εδώ στον Easy 97,2.

Είναι η Celine Dion φυσικά και αυτό είναι το Just Walk Away εδώ στο Easy 97,2. Τι να πούμε για τη Celine Dion, τι να πούμε για τη συγκλονιστική φωνή της, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Παρά μόνο για το Easy Live Experience μπορούμε να μιλήσουμε, για το μεγάλο μας διαγωνισμό που σας στέλνει να δείτε αυτήν την τεράστια καλλιτέχνηδα από κοντά. Η Celine Dion λοιπόν έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και ο Easy 97,2 σας στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά αυτή τη συγκλονιστική μουσική εμπειρία και βέβαια να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τόσο αγαπημένης τραγουδίστριας. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ταξίδι και τη συμπληρώνετε όπου σας ζητηθεί στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Να πούμε κιόλας ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy 97,2 κάνει ένα φανταστικό αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή βεβαίως τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Οπότε συντονιστείτε για να ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες και να ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές. Όλα αυτά αυτό το Σαββατοκύριακο με τη Δέσποινα Κριτικού. Η κλήρωση τώρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία.

0: Είμαι εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του, αυτές είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ, ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνουμε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
2: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
2: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
2: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
2: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τυχή.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το Μεζόν Εντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 12 εδώ στον Easy 97,2 και τώρα η σύνδεσή μας αποκτά παγκόσμια δύναμη αφού η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε πολύ προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο και εμείς μπαίνουμε στο telekom.gr για να μάθουμε περισσότερα για τις νέες αυτές δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Meeting.
3: Υγεία.
2: Συνεργείο.
3: Υγεία.
2: Καθαρικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με την κατάθεση του πατέρα του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο 76χρονος και 21 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται στο θάνατο του 82χρονου στη Βουλιαγμένη για μια εξαπλώστρα, πρόκειται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή μετά την προθεσμία που έλαβαν. Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα μέχρι και τις πρώτες στις πρωινές ώρες αύριο ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο να την ξεπερνά πλέον, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 2,21 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στρατιωτικές πηγές της Ιεμένης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες ως αποτέλεσμα αεροπορικών επιδρομών και συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθη σε ορισμένες επαρχίες της Ιεμένης. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τους δύο πρώτους αγώνες στην EuroLeague απέναντι στην Πάρη και την Βιλερμπάν στις 24 και 30 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα στις 9 και 4 το βράδυ. Η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης το μεσημέρι, κόντρα στην 21 ετών τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα, σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει περίπου στις 3 με 3.30 το μεσημέρι. Easy Weather. Συννεφιά με βροχή σήμερα στην Αττική. Οι τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση κυρίως από τις απογευματινές ώρες.

εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Μεσημεράκι Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτάκια και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όπως πάρα πολύ ωραία μας είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων, υπάρχει και προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εδώ στο Μαρουσάκι την έριξε την πόρα του. Δεν ξέρω εκεί που βρίσκεστε εσείς, αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί όσο να είναι δυσχεραίνονται οι μετακινήσεις μας πάντα όταν έχουμε αυτόν τον βροχερό καιρό. Πάμε σε επιτυχίες μας, R.E.M. αμέσως τώρα.

αυτό είναι το Moonlight Shadow εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κάντε τα μποτέ σας, κάντε τα skin care σας και να προετοιμαστούμε να πάμε να προσκυνήσουμε. Γιατί η Μαρία Κάρεϊ ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικη μήνυ, θα την πω, περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα το Νοέμβριο. Η μία και μοναδική Βασίλισσα των Χριστουγέννων, λοιπόν, έρχεται στη γειτονιά μας. Η προπόληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου. Για όσους ενδιαφέρεστε, και έτσι η Μαρία Κάρεϊ ετοιμάζεται να φέρει τα Χριστούγεννα ένα μήνα νωρίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. Τρεις συναυλίες έχει ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτές οι τελικές συναυλίες ή αν θα προσθέσει και άλλους προορισμούς, γιατί η Μαράια είναι αυτή, ό,τι θέλει κάνει. Είναι και λίγο μπλαζέ, είναι και λίγο γιόλο. Μπορεί να είπε ότι θέλω να δώσω τρεις συναυλίες. Αυτές είναι. Δεν ξεκουνάω για να δώσω ούτε μία παραπάνω. Ή μπορεί όντως να ανακοινώσει και άλλες ημερομηνίες. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήδη έχουμε, ξέρουμε ότι θα δώσει μία συναυλία στο Μπέρμιγχαμ στις 27 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου και το Μάντσεστερ στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ θα ολοκληρώσει αυτό το mini tour στη Μάλτα στις 8 Δεκεμβρίου. Με πάρα πολύ χαρά υποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη είδηση και βεβαίως είμαστε στην αναμονή για να δούμε αν θα ανακοινωθούν και άλλα venues. Alex Warren και Ordinary για τη συνέχεια αμέσως τώρα εδώ στο Easy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Τα σκάει διαφορετικά ο Phil Collins με βροχερό καιρό. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Κάπως ταξιδεύει, κάπως ρομαντζάρει καλύτερα. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι 22 Σεπτεμβρίου, τι 22 Μαΐου. Γιατί τότε κάποιος από εσάς θα βρεθεί στο Παρίσι για να απολαύσει live τη συγκλονιστική Celine Dion. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο Easy 97,2 μέσα από τον μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience. Το κάνουμε αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας δίνουμε την ευκαιρία να πάτε να ταξιδέψετε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να δείτε από κοντά τη Celine Dion, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, και βεβαίως να ακούσετε live όλες αυτές τις τεράστιες επιτυχίες της. Μεγάλος λοιπόν διαγωνισμός, παίρνετε μέρος στο soundis.gr κάθετο season 72. Εκεί μπαίνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και εκεί όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε το Easy Pass της κάθε ημέρας. Δηλαδή αν μπείτε σήμερα να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, πρέπει να βάλετε τη λέξη ταξίδι που είναι το Easy Pass της ημέρας. Αν μπείτε αύριο πρέπει να ακούσετε το αυριανό Easy Pass και αντίστοιχα να το προσθέσετε. Τώρα, επειδή είμαστε πάρα πολύ σε Celine Dion mood, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό Easy 97,2 κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή αυτή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή, και έτσι ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές. Όλα αυτά παρέα με την αγαπημένη μας Δέσποινα Κρητικού. Μείνετε συντονισμένοι. Η κλήρωση για το διαγωνισμό, να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν θέλει να χάσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Αμέσως τώρα, Ed Sheeran, Bad Habits, εδώ στον Easy.

0: When a man loves a woman, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Και απόψε το βράδυ συντονιζόμαστε στον Αντένα στις 8 το βράδυ, γιατί στις 8 ακριβώς, στη διπλή καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο πολύ αγαπητός αυτός ηθοποιός, ο γοητευτικότατος αυτός ηθοποιός, θα πούμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά εποχής του Αντένα με τίτλο Κρίνο και Αγκάθι, θα βρεθεί λοιπόν στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Ο στόχος αυτής της ομάδας θα είναι ξεκάθαρος και είναι το δεύτερο μαξιλαράκι και οι 5.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν οι γνώσεις και οι αντοχές θα δοκιμαστούν, καθώς η καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όμως και οι δύο παίκτες αποδεικνύονται εξαιρετικά δυνατοί. Τη συνέχεια βλέπουμε απόψε το βράδυ στον Αντένα στις 8 ακριβώς, στην αγαπημένη μας εκπομπή «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», όπως είπαμε, με τον μοναδικό Γιώργο Γεροντιδάκη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
3: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
3: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
3: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
3: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σα. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
8: Παμ, του σκουλ, di παμ, di παμ, di παμ. Παμ, του σκουλ, di παμ, di παμ, di παμ. Di παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη di παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα di παμ ή στο di παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Di παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
9: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Κρίνο και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Αναστέζια και το Left Outside Alone εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και με έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Πότε πέρασε σήμερα η ώρα, δεν πήρα χαμπάρι. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 4 και εννοείται μένουμε μαζί της γιατί μας κρατάει την καλύτερη παρέα. Να σας πω κάπου εδώ ότι κάπως βλέπω ότι οι δρόμοι έχουν αρχίσει και φορτώνουν, οπότε αν έχετε έτσι κάτι να κάνετε και να βγείτε στους δρόμους, το νου σας να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα, είναι βροχερός ο καιρός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και πριν φύγω θέλω επίσης να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το AZAX σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο AZAX Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε και πολλά πολλά δώρα. Από τις 11 το πρωί λοιπόν έως τις 7 το απόγευμα, το AZAX Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του AZAX. Ζήστε το σπίτι σας, το AZAX φροντίζει για τα υπόλοιπα. Μαρία Φραγκάκη και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10, αύριο Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Για όσους ανυπομονούν, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Το ημερολόγιο της Verity. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αν ρωτήσεις

0: Έναν αγρότη τη θυμάται. Θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Gastro Sophie Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του καθομολογία δολοφόνου της άτυχης 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι του εγκλήματος. Ο εισαγγελέας που μετέβη στο νοσοκομείο τον παρέπεμψε σε κυρία ανάκριση και του απέγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παραβιάσεις του νόμου περιόπλων και ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ηρεμιστικά χάπια. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Στις παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στα καύσιμα, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο τις επόμενες ημέρες. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ αναφέρθηκε και σε ειδικά συστήματα άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Το Πεκίνο δήλωσε ότι αντιτίθεται σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις μετά την απειλή της Ουάσιγκτον να λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον όσων συμβάλλουν σε επιχειρήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιριών.
16: Easy Sports.
15: Χθες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στην Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα και μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν. Η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο 500 του τουρνουά της Σιγκαπούρη στο μεσημέρι κόντρα στην 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει περίπου στις 3 με 3.30 το μεσημέρι.
16: Easy weather.
15: Συννεφιακή βροχή σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις με εντάσεις μέχρι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση κυρίως από τις απογευματινές ώρες.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μεσημέρι Τρίτης, εδώ στο Easy 97,2, 22 του Σεπτέμβρη σήμερα. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, έτσι δεν έλεγε ένα τραγούδι. Άλλου ρεπερτορίου, αλλά ισχύει αταμάμ. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Θα πούμε τα νέα μας, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε φθινοπορεινό σκηνικό και mood σήμερα, αλλά νομίζω ότι κάπως μου αρέσει. Πείτε μου κι εσείς. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα, όπως επίσης, με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλά να περάσουμε.

Αυτό είναι ο Brian Adams και Heaven. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 22 Σεπτεμβρίου. Αστρολογικά η ημέρα έχει μπει με το δεξί, λένε οι αστρολόγοι. Ελπίζω να έχει αποτυπωθεί και στη δική σας Τρίτη. Σίγουρα είναι η πιο άνετη μέρα της εβδομάδας για όλους, οπότε καλό είναι να την εκμεταλλευτούμε όλοι στο έπακρο. Είναι μια θετική ημέρα και για συζητήσεις και για διαπραγματεύσεις, γιατί όχι, και για συμφωνίες και γενικότερα να κάνουμε τα πλάνα μας, να χαράξουμε τα νέα μας σχέδια και αν είμαστε και έτοιμοι, γιατί όχι, να τα βάλουμε και μπροστά. Ας την εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα όσο μπορούμε και όπως μπορούμε και μπορούμε να βλέπουμε και τα πράγματα και σε πιο μακροχρόνια βάση και όχι μόνο στο εδώ και τώρα. Έτσι πάει. Take me there, εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Michael Jackson, Give In To Me. Ναι, θα σας το δώσω και εγώ τώρα το σημερινό Easy Pass, γιατί ξέρω και βλέπω ότι ρωτάτε και στέλνετε μηνύματα. Έχουμε Easy Live Experience, Celine Dion Live απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το απότυπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, αναμφίβολα. Επέστρεψε λοιπόν η Celine Dion στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που θα επιλέξεις εσύ. Θα πάτε εκεί και θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion να τις ερμηνεύει η ίδια. Τώρα, για να πάρετε μέρος, θα πρέπει εννοείται να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 για να ακούτε καθημερινά το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας και κατά συνέπεια να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Δώστε βάση τώρα, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ταξίδι. Ταξίδι λοιπόν το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με τη Celine Dion Live απαγή και θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα πολύ ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με τη Δέσποινα Κρητικού αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν. Να σας θέλω εδώ συντονισμένους. Steady Swims για τη συνέχεια και Lose Control πάντα στον Easy.

0: να ακούς δυνατά Blondie και Call Me. Μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε μαζί στον Easy 97,2. Call Me ή στείλτε μου μήνυμα στο Viber του Easy 69819 72 972. Καλησπέρα στη Μιχαήλα και στο Χρήστο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, αυτόν τον αξιολάτρευτο σκύουρο που μιλάει. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο Διελήνικο Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, αλλά και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να κλείσετε γήπεδο και να κλείσετε και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio. Οπότε τα λέμε εκεί, έχουμε ραντεβού στο The Ellinikon Sports Park. Κάνουμε ένα πολύ μικρό break αμέσως τώρα για λίγες διαφημίσεις. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω με Μπελίντα Καρλάιλ, Three Doors Down και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Μία μόλις χώρισα.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
1: Α.
2: Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάλιστα.
1: Σε βλέπω να περάζεις όμως, κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα!
3: Ναι,
2: Στάθη
3: στη
2: Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό
6: συνεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinema. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο movie experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy movie experience powered by the.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Αγαπημένο τραγούδι, Three Doors Down, Here Without You. 5 λεπτά πριν από τις 2, εδώ στο Νίζ 97,2 και ταιριάζει η Γάντι. Η μουσική μας, τα τραγούδια μας με τον καιρό εκεί έξω. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και να ξέρετε, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στη γειτονιά του, στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για να παίξουν ένα αμονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Τώρα, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες, ξέρεις, στο ΔΕΗ.gr. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, που σημαίνει ότι πάμε στα νέα για να μάθουμε σε τίτλους από την Άντζελα Πασχοπούλου τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν θέλω να φύγετε, γιατί επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο και έχω πολλά αγαπημένα σας και αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση more.com.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά.

0: Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStorm μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY. Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που σημειώνεται στην Αττική. Η νταλίκα δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση της η μπουλντόζα. Στο σημείο βρίσκεται η τροχέα. Οι δύο λωρίδες της Βουλιαγμένης είναι κλειστές. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική νωρίτερα καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στον Ημιτό μετά από κεραυνό. Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Ισχυρές βροχές πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική αλλά και Εύβοια. Φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις όλων των προσώπων που βρέθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, επιχειρεί να ρίξει ο νεκριτής, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα. Σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε 28χρονη γραμματέας, η οποία έχει εξεταστεί και στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά η μαρτυρία της κρίθηκε αναγκαία και για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα για όσους δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω gov.gr. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Mariah Carey ανακοίνωσε επίσημα την χριστουγεννιάτικη περιοδία της στην Ευρώπη με τίτλο Christmas Time Tour 2026. Περιλαμβάνει 3 μεγάλες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα το μήνα Νοέμβριο.
1: Easy Sports.
2: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύσκολα παιχνίδια της Ελλάδας στο Nations League, λέγοντας πως στόχος είναι η εθνική να μείνει στην κατηγορία. Η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και την Γερμανία στις 27 στις 14 το βράδυ. Χθες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο Euro Cup απέναντι στην Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για τις 7.30 το βράδυ και μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.
1: Easy weather.
2: Συννεφιά και βροχή σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 από φόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση κυρίως από τις απογευματινές ώρες.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Easy 97,2 και καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τη μία μαζί σας, στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 4 έχουμε συννεφιές, έχουμε βροχές, ελπίζω να μην έχουμε και ακεφιές. Νομίζω ότι η διάθεση είναι σε καλά επίπεδα από ό,τι διαβάζω και κρίνω από τα μηνύματά σας. Εδώ στο Μαρούσι που είμαστε εμείς, βρέχει κανονικά, δεν ξέρω εκεί που είστε εσείς πώς είναι τα πράγματα. 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μου. Όπως επίσης με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Με Michael Sembello ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Meatloaf λοιπόν, I do anything for love. Καλό σας μεσημέρι. Σας γύρισα πίσω με αυτό το τραγούδι, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, ακούστε κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε για εσάς εδώ στο Easy 97,2. Σας προσκαλούμε στην avant premiere της ταινίας Verity την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema, στο The Mall Athens, στις 8 το βράδυ. Είναι ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Μία ταινία με πολύ μυστήριο, με αιμονές, αλλά και με σκοτεινά μυστικά. Πρωταγωνιστούν Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett σε μία ιστορία όπου μία συγγραφέας έρχεται αντιμέτωπη με μυστικά που ίσως, λέμε τώρα, ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 1η του Οκτώβρη από τη Feel Good. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, για την avant premiere της ταινίας που είναι στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη στα Village Cinemas. Οπότε στο Viber ο διαγωνισμός θα γράψετε τη λέξη πρεμιέρα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή επιτυχία!

Begging λοιπόν στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το Sting που νιώθει ότι δεν απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προφανώς και δεν μπορεί να κάνει όσα κάνει ένας αληθινός, ένας πραγματικός καλλιτέχνης στο τραγούδι. Και τώρα βλέπω την πρώτη AI ηθοποιό στον κόσμο, η οποία έδωσε ζωντανές συνεντεύξεις και η αλήθεια είναι ότι τη στρίμωξαν κιόλας οι δημοσιογράφοι. Κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες αυτές τις ζωντανές τηλεοπτικές συνεντεύξεις τη Tilly Norwood. Έτσι λέγεται, φαντάζομαι δεν τη γνωρίζετε. Είναι η πρώτη 100% AI generated ηθοποιός στον κόσμο και βρίσκεται σε περιοδεία για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας της, όπου πρωταγωνιστεί και εμφανίστηκε λοιπόν στα παράθυρα διάσημων εκπομπών στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία και συνομίλησε ζωντανά με δημοσιογράφους και παρουσιαστές, οι οποίοι πραγματικά τη στρίμωξαν με τις ερωτήσεις τους. Στις 8 Σεπτεμβρίου έγινε η πρώτη συνέντευξη στο CNN, όπου η Tilly Norwood συστήθηκε στα αγγλικά, περιέγραψε τον εαυτό της ως έξυπνη, ζεστή και λάτρη του στεγνού βρετανικού χιούμορ. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη και να έχει και μια αλληλεπίδραση με τους δημοσιογράφους. Απέτυχε όμως σε άλλα πράγματα, βασικά όπως ας πούμε να αναγνωρίσει αμέσως την ίδια της τη δημιουργό. Επίσης δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί και σε αυθόρμητα αιτήματα των δημοσιογράφων που τη ζήτησαν να τους παίξει κάποιον άλλο ρόλο εκτός από το δικό της. Συγκεκριμένα τη ζήτησαν να κάνει μια σκηνή, ας πούμε, ότι μόλις έμαθε ότι έφυγε από τη ζωή ο σκύλος της. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν ήταν καλό, γιατί και δυσκολεύτηκε και κόλλησε, αποδεικνύοντας φυσικά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυθόρμητα, γιατί χρειαζόταν προφανώς αρκετές ώρες επεξεργασίας και καθοδήγησης από την ομάδα παραγωγής, λόγω του ότι είναι AI. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ρωτήθηκε αν θα κλέψει τις δουλειές των αληθινών ηθοποιών και εκείνη απάντησε με μια έτοιμη ατάκα ότι βλέπει τον εαυτό της ως ένα νέο πινέλο για τους σκηνοθέτες, όχι ως αντικατάσταση των ζωγράφων. Ήταν και ετοιμόλογοι, με έτοιμες ατάκες όμως. Ξαφνικά, βέβαια, συνέβη και κάτι άλλο. Σταμάτησε να μιλάει απότομα αγγλικά, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλούσε αγγλικά κανονικά. Ξαφνικά σταμάτησε απότομα να μιλάει αγγλικά και άρχισε να μιλάει σε μια άλλη γλώσσα, στα κινέζικα, χωρίς κάποιο λόγο προφανή. Βέβαια, η ίδια αργότερα το αποκάλεσε αυτό το θεματάκι ως ένα μικρό λόξιγκα στα καλώδια της, γιατί ναι, έχει και λόξιγκα. AI είναι, προφανώς. Βραχικύκλωμα το λέω εγώ, εκείνη το λέει λόξιγκα. Τι άλλο θα δούμε, είναι που λέμε τα ύστερα του κόσμου.

0: Just go ahead now. Ακριβώς έτσι. Two Princes, Pin Doctors. Στον Easy 97,2. Μεσημεράκι Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη μία μέχρι και τις 4. Λοιπόν, έχουμε Easy Movie Experience, παιδιά. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Και φαγητό θα έχει και ποτό θα έχει και luxury θέσεις θα έχει. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε από πριν είναι το είδος της και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε έτσι να αποκαλυφθούν στη μεγάλη οθόνη εκείνη τη στιγμή. Αυτό που γνωρίζουμε λοιπόν είναι ότι η ταινία αυτή τη φορά είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Μην ψάχνετε την ταινία, να ζήσετε την εμπειρία. Αυτό αξίζει. Το επόμενο Easy Movie Experience, όπως σας είπα, είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundease.gr, κάθετος Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by they. Πάμε για ένα μικρό break. Μείνετε εδώ σε πολύ λίγο. Είμαι ξανά μαζί σας.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ λέει ένας φίλος, σιγάρε Στάθη.
3: Σιγάρε Στάθη.
2: Α, σε δάγκωνε σε ένα φίλε. Α, φίλη Γιολάντα.
3: Η και φίλη μετά, Γιολάντα μπορεί ναι, να μετά.
2: Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
3: Α, γεια σου.
2: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
3: 20 ευρώ.
2: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
3: Όχι, λοιπόν, να πληρώσω. Κάτσε και να πληρώσω.
2: Κωνσταντάκι που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
3: Θα ήθελα λιγάκι να είμαστε ακριβείς.
2: Ναι, γι'
3: γιατί αν είχες δει την πίσω όψη, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι. Και εσύ ήσουν και μορμόνος.
2: Τόσο μαγεία.
3: Τόσο μαγεία, τόσο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Το έχω δει στο σινέμα.
16: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
17: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Back to Black και Amy Winehouse, Back to Black και ο καιρός. Εντάξει, εδώ στο Μαρούσι που είμαστε εμείς, για την ώρα έχει σταματήσει να βρέχει πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί τα πράγματα που βρίσκεστε εσείς. Πάντως αυτή τη μαυρίλα την έχουμε και τις συννεφιές και όλα αυτά. Είναι μεσημέρι Τρίτης, είμαστε 5 λεπτά σχεδόν πριν από τις 3. Καλησπέρα στην Ελίνα και στο Γιώργο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 69-81-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ο καιρός είναι ότι πρέπει για να μείνεις σπίτι σήμερα, οπότε απόψε το βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε, γιατί στη διπλή καρέκλα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος» κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά εποχής του Αντένα «Κρίνο και Αγκάθι». Θα βρεθεί λοιπόν στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος, το δεύτερο μαξιλαράκι και τα 5.000 ευρώ. Οι γνώσεις και οι αντοχές δοκιμάζονται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η καρέκλα του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος» δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όμως οφείλουμε να πούμε ότι και οι δύο παίκτες αποδεικνύονται εξαιρετικά δυνατοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των τρεις με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με μεγάλο ενθουσιασμό με Irene Cara, Passenger και άλλα πολλά εδώ στο Easy.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3

0: μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην περιοχή του Ελληνικού μετά την πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα. Συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Έντονη κακοκαιρία ξέσπασε στην Αττική και συγκεκριμένα στο κέντρο της, όπου προκάλεσε την πτώση ενός δέντρου κοντά στη συμβολή της Χαριλαοτρικούπη με τη Διδότου στην περιοχή των Εξαρχείων. Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα και κλήθηκε πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει και να ανοίξει τη Διδότου, στην οποία διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των δικαστικών αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή καταθέτει εκ νέου γραμματέα του κατηγορούμενου γιατρού μετά από αίτημα των κατηγορουμένων. Μέχρι την Παρασκευή έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά τη προφυλάκησή του. Στην παρούσα φάση, ο κατηγορούμενος γιατρός ζητά να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ισχυρές βροχές πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική αλλά και Εύβοια. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής Brigitte Bardot, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, επέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με γνωστό οίκο.
6: Easy Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τους δύο πρώτους αγώνες στην EuroLeague απέναντι στην Πάρη και τη Βιλερμπάν στις 24 και 30 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα στις 9 και 4 το βράδυ. Η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο 500 του Ρουνά της Σιγκαπούρης κόντρα στην 21 ετών Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει σε λίγη ώρα.
6: Easy Weather.
7: Συννεφιά και βροχή σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση κυρίως από τις απογευματινές ώρες.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, εδώ που παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό σας μεσημέρι, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είναι τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, προχερός ο καιρός, αν μη τι άλλο συννεφιασμένος. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη και κάνουμε παρέα από τη μία και σήμερα. Για μία ώρα ακόμη, μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί. Καλησπέρα στο Γιάννη και στη Χαρά που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα, με ένα απλό κλικ όπου και αν είστε, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy. Με Αρινκάρα ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. What a feeling.

Beloved και Sweet Harmony. Και πού να δείτε αρμονία που θα ζήσετε στο Παρίσι, σε Celine Dion Live à Paris, στο Easy Life Experience που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 6 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη της περιοδία, η Celine Dion επέστρεψε στο Παρίσι. Έχουν γίνει εννοείται sold out οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ. Καταλαβαίνει κανείς ότι η αγάπη του κόσμου παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Ο Easy 97,2 λοιπόν σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, το οποίο το επιλέγεις εσύ. Θα πάτε μαζί και θα ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρεις μέρος, ακούς καθημερινά Easy 97,2, ώστε να ακούς καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσεις συμμετοχή στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ταξίδι. Ταξίδι λοιπόν το σημερινό Easy Pass. Να σου πω επίσης ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy κάνει αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend, με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές τις επιτυχίες με τη Δέσποινα Κριτικού. Easy Live Experience λοιπόν, Celine Dion Live à Paris. Η κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast, φυσικά εδώ στον Easy. Αυτή είναι η Duffy και το Mercy.

Sarah Jane Morris, I'm missing you. Αφιερωμένο στο καλοκαιράκι, το οποίο μας λείπει. Και είναι αυτή η άβολη στιγμή που καταλαβαίνεις πραγματικά πόσο σου λείπει το καλοκαίρι. Εντάξει, νομίζω θα το συνηθίσουμε. Είναι το πρώτο βρόχι που μας ήρθε λίγο ξαφνικό. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε, αλλά και πάλι. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από ένα μήνα, πριν από λίγες ημέρες, ήμασταν σε κάποια παραλία, ζούσαμε το καλοκαίρι μας. Σε άλλα νέα, είναι Τρίτη, είναι 22 Σεπτεμβρίου, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Νίζι 97,2. Μια χαρά περνάμε και εδώ. Και πάμε να δούμε τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που μαθαίνω ότι θα έχουν βελτίωση και στα οικονομικά τους, αλλά και στην ψυχολογία τους. Γιατί, παιδιά, ξεκινάει η εποχή του ζυγού. Οπότε αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ καλό, γιατί φέρνει και αυθονία, φέρνει και χαρά, ειδικά σε τρία ζώδια, τα οποία όχι μόνο θα νιώσουν καλύτερα αυτές τις ημέρες, αλλά θα εξελιχθούν και σε διάφορους τομείς κιόλας, γιατί το σύμπαν τους αγκαλιάζει αυτούς που τολμούν και που είναι αισιόδοξοι. Ο υδροχός είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Δεν έχει σημασία που πηγαίνεις, αρκεί να έχεις πλάι σου το σωστό άνθρωπο. Μπορεί να νιώθεις καλά και να υπερηφανεύεσαι για την ανεξαρτησία σου, αλλά χωρίς κάποιον δίπλα σου δεν φτάνεις ποτέ πολύ μακριά, όχι μόνο εσύ, όλοι. Λοιπόν, και οι λέοντες όμως είναι πολύ τυχεροί αυτήν την εβδομάδα, αρκεί να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο, να ξεκινήσει από την αρχή. Έχουμε και την Πανσέλινο στις 26 Σεπτεμβρίου. Να ξέρετε ότι θα βοηθηθείτε στο κομμάτι της συνειδητοποίησης του τι ακριβώς θέλετε από τη ζωή σας. Καλό είναι αυτό. Κλείνετε λογαριασμούς με το παρελθόν και κοιτάτε μόνο μπροστά οι λέοντες. Και το τρίτο ζώδιο, το οποίο είναι πολύ πολύ τυχερό αυτή την εβδομάδα, είναι ο τοξότης. Είναι η τυχερή σας εποχή, να ξέρετε. Σας ευνοεί ιδιαίτερα, έρχονται ευκαιρίες στη δουλειά σας, πολλαπλασιάζονται βασικά, και η σχέση σας και με την οικογένεια και με τον σύντροφο, τη σύντροφο, μπαίνει σε μια άλλη βάση που σας αρέσει πολύ πολύ περισσότερο. Γιατί έχετε το δικαίωμα της επιλογής πια. Οπότε παίρνετε μια ανάσα και εσείς οι δοξότες.

0: Υπέροχη Diana Ross, Upside Down. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα που είναι Σεπτέμβριος μας πιάνει αυτό της καθαριότητας πολύ πολύ έντονα. Θέλουμε να φέρουμε τα πάνω κάτω στο σπίτι. Λοιπόν, σας έχω κάτι φανταστικό. Αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 αλλά και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε και δώρα. Όλα αυτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει εκεί στο εμπορικό πάρκο Smart Park να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου για το Άζαξ, άστο να φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Είναι μεσημέρι Τρίτης, είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τη Μία μαζί σας. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4, πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφομαι, Eye of the Tiger και Survivor, σας θέλω εδώ.
1: Easy. Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
3: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στι Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχει πει.
3: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Post Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
3: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι,
3: Greek Spice.
2: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για το Easy Summer Experience.
4: Θα και θα πάω την πηγιά σας, παιδιά.
2: Πάντα τόσο καλότυχη.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
9: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Κρίνω και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Νέλη Φουρτάδο, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Say It Right, γιατί η ώρα πλησιάζει 4. Και αν γιορτάζεις κάτι, μπορεί να γιορτάζεις την αποφύτησή σου, μπορεί να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου, τη σύνταξή σου ή ακόμα και το χωρισμό σου. Να ξέρεις ότι στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν, και εκεί θα βρεις τα πάντα με πάνω

0: Το όχι Παρασκευή, αύριο είναι Τετάρτη. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι Παρασκευή, αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι. Σας περιμένω εδώ στο Νίζι. Να μείνετε εσείς εδώ όμως, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Πυροσβέστης που συμμετείχε στον απεγκλωβισμό δύο αναρχητών στη Ρόδο γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου

0: Διατάχθηκε διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και μια διπλή γιγαντία προσπάθεια από ισχυρές επίγειες δυνάμεις για την ανάσυρση της ορού, του αδικοχαμένου πυροσβέστη αλλά και την ασφαλή απομάκρυνση των τουριστών. Υπό την σκιά των δύο πολεμών στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία και θα παραστούν 193 ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Το ενδιαφέρον τώρα συγκεντρώνει η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αμέσως μετά αναμένεται και η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Σαραγτζή. Κλειδώνουν και αναμένεται να ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες τα νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται και να αναμένεται να οριστικοποιήσει τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τους χρόνους και τις θέσεις των παρόντων προσώπων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής που ερευνά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε σήμερα σε κατάθεση την 28χρονη γραμματέα των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών. Υπενθυμίζεται ότι η γραμματέας έχει δώσει κατάθεση δύο φορές προανακριτικά και σήμερα βρέθηκε ενώπιον του 32ου ανακριτή μετά από αίτημα της περάσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Μετά από μήνες απειλών για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια συμφωνία που θα παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας και θα μπορούσε να θέσει και τέλος στην αντιπαράθεση σχετικά με το στρατηγική σημασία και πλούσιο σε ορυκτά νησί της Αρκτικής. Easy Sports. Έτοιμη να μετακομίσει από τη Σερβία στην Κύπρο για τα παιχνίδια της στη EuroLeague είναι η Maccabi Tel Aviv. Easy Weather. Συννεφιά και βροχή για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου με περαιτέρω πτώση, κυρίως στις απογευματινές ώρες.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας, τα περνάμε μαζί, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, διεκδικείτε υπέροχα δώρα και συζητάμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Όπως ας πούμε σήμερα μας απασχολεί λίγο ο καιρός, είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ήρθαν οι πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν με χάλασε καθόλου το πρωί που σηκώθηκα και είχε αυτή την δροσιά και αυτή τη μουντίλα, κάπως σαν να μου είχε λείψει λιγάκι. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά σίγουρα τώρα το απολαμβάνω. Θέλω να πάρετε μια ωραία θέση όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και να απολαύσουμε τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω. Έρχομαι και σε λίγο με το Easy Pass για να διεκδικήσετε την φοβερή αυτή ταξιδάρα στο Παρίσι και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έρχονται η Miley Cyrus, ο Roy Orbison, ο Robbie Williams, τώρα ABBA και αυτό είναι το Gimme Gimme Gimme.

Robbie Williams, She's the One, στον Easy 97,2. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Λατινική Αμερική και θα δώσει συναυλίες στο Περού, στο Μεξικό, στη Χιλή, στην Αργεντινή αλλά και στην Βραζιλία, και μετά θα φύγει για την Αυστραλία, ο οποίος θα είναι και headliner στο Coachella. Είναι ένα από τα πολύ πιθανά ονόματα, δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα, αλλά οι τελευταίες φήμες λένε ότι αυτός θα είναι ένας από τους headliner. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο έτσι ταλέντο, σε ένα κορίτσι που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός. Μιλάω για την Taylor Swift, η οποία γράφει για ακόμα μία φορά ιστορία, αυτή τη φορά όμως στα MTV Video Music Awards, γιατί θα είναι η πρώτη καλλιτέχνηδα που θα λάβει το νέο βραβείο MTV VMA Artist Director Honors. Το βραβείο αυτό αφορά καλλιτέχνες που σκηνοθετούν τα δικά τους μουσικά βίντεο και ξεχωρίζουν για την οπτική τους αφήγηση. Η Swift έχει σκηνοθετήσει αρκετά από τα βίντεο κλιπ της τα τελευταία χρόνια και έχει κερδίσει και 4 φορές το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα VMAs, και η φετινή απονομή θα γίνει στο Los Angeles. Όπως διαβάζω, θα θεωρείται πολύ πιθανό να βρεθεί εκεί για να παραλάβει το βραβείο της. Και πραγματικά, τι να πεις για αυτό το κορίτσι. Taylor Swift έρχεται τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia.

Love Don't Cost a Thing στον Easy 92. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έρχεται και η νέα έτσι συναυλιακή ταινία της Jennifer Lopez με τίτλο The J-Lo Show Live in Las Vegas, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο CBS. Η Jennifer Lopez, η οποία τελευταία έχει πάρει τα πάνω της, να τα πούμε και αυτά. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και τώρα θέλω να πάω στα άλλα, τα σημαντικά, τα ωραία. Το Easy Live Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο Παρίσι και να απολαύσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Μιλάω φυσικά για την Celine Dion, η οποία 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία επιστρέφει στο Παρίσι και εσείς θα ταξιδέψετε για να την απολαύσετε το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας εδώ στον Easy 97,2 και με αυτό το Easy Pass μπαίνετε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 92. Το σημερινό Easy Pass είναι το ταξίδι. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους και να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκυριακό ο Easy 97,2 θα κάνει ένα αφιέρωμα στην Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες της επιτυχίες και θα ανακαλύψουμε και τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Ξαναλέω, το Easy Pass ταξίδι. Μπείτε και καλή επιτυχία. Miley Cyrus έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το αγαπημένο Flowers και εγώ έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο. The

0: Είναι μεσημέρι Τρίτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Έχω και την απάντηση βέβαια, γιατί η απάντηση είναι να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό τώρα θέλω να σας μιλήσω για το The Hellenicon Sports Park, το οποίο έχει 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είστε και τόσο αθλητικοί τύποι, δεν θέλω να μου αγχώνεστε, γιατί στο Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρούμε και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Και αν σκέφτεστε πού θα αφήσω το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι, και γι' αυτό υπάρχει λύση, κατεβάζετε την εφαρμογή Livio και κλείνετε μία θέση από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές λοιπόν, και κάντε τη βόλτα σας από εκεί, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Queen είναι αυτή που έρχονται αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
3: είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
3: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
3: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρος πάνω στη σχέδια.
3: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.

στα 5 λεπτά πριν από τις 5. Delta Goodrem, Lost Without You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και τώρα θέλω να συζητήσουμε για αυτές τις σημαντικές στιγμές. Αυτές οι σημαντικές στιγμές που βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Αυτές, θέλω να ξέρετε, αυτές οι σημαντικές ιστορίες είναι δεν είναι της ΔΕΗ. Δηλαδή, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι καν οι δικές της. Αυτό θέλω να πω. Η ιστορία, λοιπόν, ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του,

0: ημερολόγιο της Verity. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feelgood. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη.

0: Ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και τα βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Όπως και έγινε γνωστό στην Ηλιούπολη, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο του κεραυνού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνό που έπεσε κοντά της. Πήγες αναφέρουν ότι υπέστη να κοπεί, ωστόσο νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,80 ευρώ ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελλάδας αναφέρθηκε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα για την τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά 50% υψηλότερη από την αντίστοιχη του περσινού Οκτωβρίου. Σε 5 μέρες θα λαμβάνουν το ποσό της οικονομικής στήριξης οι πυρόπληκτοι, αφότου έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση. Μαζί με το δελτίο αυτοψίας, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σε συνέντευξή του. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιούλιο 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν. Easy Sports. Η Arsenal συμφώνησε με τον Μικέλ Αρτέτα για το νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε το BBC, με τον Ισπανό να βάζει την υπογραφή του για συνεργασία μέχρι και το 2029. Easy weather. Συννεφιά και βροχή για σήμερα Τρίτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως και 4 και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση κυρίως στις απογευματινές ώρες.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 περνάμε τα απογεύματά μας μαζί. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με full διάθεση. Και ας θέλει ο καιρός έτσι να μας βάλει σε ένα πιο φθινοπορεινό mood, εμείς κρατάμε εδώ πέρα γερά. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, με μια βροχή, η οποία εδώ στο Μαρούσι έχει ηρεμήσει. Στην υπόλοιπη Αθήνα δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά θα έχουμε βροχές για την υπόλοιπη ημέρα. Έχουμε και επιτυχίες όμως, και έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς, για Van Premier που δεν πρέπει να χάσετε. Πάμε όμως τώρα στα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχεται η Kylie Minogue, έρχεται η Barbara Streisand, το Teddy Swims. Τώρα, Cindy Lauper στον Easy 97,2.

Με αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό, ο Elvis Costello και το C είναι ό,τι πρέπει. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Είναι απόγευμα Τρίτης και σήμερα είναι η πρώτη έτσι αξιόλογη βροχή του φετινού φθινοπόρου και έχουν βγει ομπρέλες στους δρόμους και τα φουτεράκια. Και εντάξει, καλό είναι αυτό γιατί εγώ τα βαρέθηκα λίγο τα t-shirt. Θέλω λίγο τα φουτεράκια να θυμηθώ έτσι ότι έχω και κάποια άλλα ρούχα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία σχετικά ήπια παραμένει. 23 με 26 βαθμούς από ό,τι βλέπω και η βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Από την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους βοριάδες. Εντάξει, πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε αυτό. Πάντως, μπορώ να πω επίσημα ότι δεν έχει πολλή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, εκτός από την Κηφισίας. Μην ευρειάζετε εσείς που με ακούτε από την Κηφισίας. Στην υπόλοιπη Αθήνα, ενώ περίμενα σήμερα με την βροχή να γίνεται ένας κακός χαμός, δεν βλέπω μεγάλες δυσκολίες. Επαναλαμβάνω, εκτός από την Κηφισίας. Πίσω στα τραγούδια μας τώρα. Beverly Knight έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Piece of My Heart στον 97,2.

Ήταν η Texas Summer Song στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 5 είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και αφού έχετε το κινητό στα χέρια, ήρθε η στιγμή για διπλές προσκλήσεις. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant-premiere της ταινίας Verity την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα ψυχολογικό thriller βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Είναι μια ταινία γεμάτη μυστήριο, μονή και σκοτεινά μυστικά, μια ιστορία που στην ουσία είναι μια συγγραφέας που έρχεται αντιμετώπιση με μυστικά που ίσως δεν έπρεπε ποτέ να αποκαλυφθούν. Η ταινία Verity κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1 Οκτωβρίου από τη Feel Good και εσείς για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε τώρα στον Alex Warren που με το που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι τον βάλαμε στις καρδιές μας. Ordinary στον Easy 97,2.

0: παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2. Είναι απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Και μπορεί να είναι Τρίτη, όμως το Σαββατοκύριακο δεν αργεί, αυτό θέλω να σκέφτεστε. Και η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ καλή αφορμή να κάνεις μια ωραία γενική καθαριότητα στο σπίτι. Αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Άζαξ μας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 αλλά και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσουμε τα αντανακλαστικά μας. Διαδραστικά challenges καθαριότητας και εκεί θα υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις, πολλά δώρα και ένας αγαπημένος καλεσμένος έκπληξη. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Από τις 11 το πρωί λοιπόν μέχρι και τις 7 το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge μας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψουμε τη δύναμη του Άζαξ. Ζήσε το σπίτι σου και άσε το Άζαξ να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με το αγαπημένο μου τραγούδι του Michael Jackson.
1: Μόλις χώρισα,
2: ναι, δεν το ξέρω,
1: υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: Μάκη.
1: Σε βλέπω να ταράζεις όμως κλαίω.
2: Μαρία!
3: Ναι!
2: Καλημέρα!
3: Ναι!
2: Στάθη τη Μαρία!
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Λογαριασμό ενεργείο.
12: Υγεία.
13: Εθερικά.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
16: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά.
4: Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
19: Ένα σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Αυτός ήταν ο Νεκ και το Instabile. 5 λεπτά πριν από τις 6 απόγευμα Τρίτης, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καθημερινά κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας και επειδή οι εμπειρίες στον Easy 97,2 δεν έχουν τελειωμό, θέλω να σας πω για το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ, όπου ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στο The Mall Athens για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seats. Η ταινία, ως γνωστόν, παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που γνωρίζουμε εκ των προτέρων είναι το είδος της, αφήνοντας έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί. Στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά θέλω να σας πω ότι είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και ανατροπές. Όλος ο κόσμος θέλει να πάει να δει αυτή την ταινία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ και μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr.

0: Μάκη του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν

0: τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε ηλικία 52 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος πυροσβέστης που συμμετείχε στον απεγκλωβισμό δύο αναρριχητών σε βραχώδες σημείο στο φαράγγι Σιδερίτισσας του Δήμου Ρόδου. Γλίστρησε σύμφωνα με τις πηγές και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, διατάχθηκε διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Πάνω από 25.000 κεραυνοί έπεσαν τις τελευταίες ώρες στο σύνολο της χώρας, με τους ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων να εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα στην Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση, ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη κάποιες πρόσκαιρες βροχές έως και τις απογευματινές ώρες πριν από την σταδιακή βελτίωση. Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος στον Κεραμικό σήμερα το απόγευμα, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Όπως και έγινε γνωστό, οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν και τις υποδείξεις των αρχών. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο και καταλήγει στον Κηφισό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία νωρίς σήμερα το πρωί προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο έχουν μετατραπεί σε σύλληψεις. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζεται, η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
2: Sports. Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα 24 Σεπτεμβρίου στη EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια στην Buesa Arena, με τους Ισπανούς να αντιμετωπίζουν και αρκετά προβλήματα στην θέση των σέντερ. Πιο συγκεκριμένα, μοναδικός διαθέσιμος παίκτης στο 5 της Μπασκόνια στο μάτς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι ο πρώην πράσινος Kenneth Farid, καθώς ο Alex Len δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί.
1: Easy weather. Συννεφιά και βροχή για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 και 4 και στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση κυρίως στις απογευματινές ώρες. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα Τρίτης. Να έχουμε 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεν θα σχολιάσω για το πότε έφυγε ο Σεπτέμβριος. Θα σχολιάσω όμως για τον καιρό, ο οποίος είναι έτσι μουντός, βροχερός. Και τι θέλουμε όταν είναι έτσι ο καιρός? Θέλουμε μια ωραία θέση στον καναπέ, μια ωραία ταινιούλα και μια ωραία πίτσα. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου, γιατί σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη Πίτσα Φάνο που διεκδικείται δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία. Πάμε μέχρι τότε στα τραγούδια μας, γιατί θα ξεκινήσουμε άκρος καλοκαιρινά, αν και με βροχούλα. Σαντάνα και Ρομπ Τόμας, αυτό είναι το Smooth στον Easy 97,2.

Ήταν η Modern Talking εδώ στον Easy 98,2. Στα 15 λεπτά σχεδόν μετά τις 6 είμαι ο Νίκος Μάτζος και ήρθε η ώρα για Pizza Quiz. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση που αφορά τον κόσμο της πίτσας και εσείς θέλω να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων ή κάθε μία μέσα από μια επιλογή, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Και τώρα πριν πάμε στο παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι αν είστε φανατικοί pizza lovers και cheese lovers, τότε θέλω να ετοιμαστείτε για τις νέες γεύσεις που θα μας πηγαίνουν πάρα πολύ. Είναι οι νέες πίτσες Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Κάθε φορά που τα λέω μου τρέχουν τα σάλια. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Πάντα μεγάλες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με την Pizza Fan και με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή και με μεγάλη παρέα. Πάμε στο παιχνίδι μας. Σήμερα θέλω να μου πείτε. Πώς λέγεται η κλασική πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πώς λέγεται η κλασική πίτσα με ντομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό? Στο 6981-972-972 περιμένω τις απαντήσεις σας. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Pointer Sisters, Natalie Imbruglia. Τώρα, αυτό είναι το Take Me There.

I'm so excited, λοιπόν. Pointer Sisters στον Easy 97,2. Στα 30 λεπτά μετά από τις 6, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί ο Easy 97,2 σας χαρίζει μοναδικές εμπειρίες. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περιοδία, η Celine Dion έχει επιστρέψει στο Παρίσι. Οι εμφανίσεις σας, θέλω να ξέρετε ότι έχουν γίνει sold out σε χρόνο ρεκόρ και κάπως έτσι αποδεικνύεται η αγάπη του κοινού, η οποία παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Και ο Easy 97,2 θα σας στείλει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά τη μεγάλη επιστροφή, μια από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 γιατί ανακοινώνουμε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr καθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι το ταξίδι. Με αυτό το Easy Pass λοιπόν μπαίνετε και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ο Easy 97,2 θα κάνει ένα μοναδικό αφιέρωμα στη Celine Dion με ένα ξεχωριστό Easy Icon Weekend με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή και θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και θα ανακαλύψουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris, μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Harry Styles είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 και το As It Was.

0: Αν και Summer Wine ταιριάζει πάρα πολύ με την βροχερή Τρίτη. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να σας μιλήσω για μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Είναι το Gastro Sofifest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας αλλά και της Κρήτης. Επίσης, πολύ σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Και εκεί θα έχει 20 κορυφαίους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος, η οποία θα σας περιμένει. Εκεί επίσης θα βρίσκονται και πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Θα σας πω μερικά ονόματα: ο Πέτρος Δήμας, ο Νίκος Θωμάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Λαζάρου και ο Έκτορας Μποντρίνη και πολλοί ακόμα. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Sofifest, powered by Proteria, Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η Μπύρα Μάμος, υποστηρικτής Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, ξαναλέω, στο more.com. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους πολλοίς στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα.
3: Ναι.
2: Εδώ λέει ένας φίλος, σιγάρε Στάθη.
3: Σιγάρε Στάθη.
2: Α, σε δάγκωνε ένα φίλε, α, φίλη Γιολάντα.
3: Η και φίλη μετά, Γιολάντα μπορεί ναι, να
2: μετά. Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
3: Α, γεια σου.
2: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
3: 20 ευρώ.
2: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
3: Όχι, λοιπόν, να πληρώσω, να κάτσει.
2: Κωνσταντάκι που την
3: τρώω
2: στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν το είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
3: Θα ήθελα λιγάκι να είμαστε ακριβεί. Γιατί αν είχε δει την πίσω όψη, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι και ήσουν και μορμόνο.
2: Τόσο μαγεία.
3: Τόσο μαγεία, τόσο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Να δω

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: στα 5 λεπτά πριν από τις 7. Αυτός ήταν ο Pharrell Williams με το Happy. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και ο Pharrell Williams, η αλήθεια είναι ότι μας έχει χαρίσει αρκετές επιτυχίες και ετοιμάζεται και για τις επόμενες, καθώς έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραγωγή του νέου άλμπουμ του John Legend, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου, οπότε αναμένουμε να δούμε τι έχουν ετοιμάσει. Μέχρι τις 8 λοιπόν θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε καθημερινά και θέλω να σας πω ότι σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος θα κάτσει στη διπλή καρέκλα ο Γιώργος Γεροντιδάκης που φέτος πρωταγωνιστεί και στη νέα δραματική σειρά εποχής του Αντένα Κρίνο και Αγκάθη και θα βρεθεί στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος, είναι το δεύτερο μαξιλαράκι και οι 5.000 ευρώ και εγώ τρελαίνομαι να βλέπω εκατομμυριούχο, μαθαίνεις και 5 πράγματα και πάντα οι γνώσεις και οι αντοχές δοκιμάζονται καθώς η καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, οπότε μην το χάσετε το σημερινό επεισόδιο. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy Icon Weekend, Celine Dion. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, η Celine Dion. Με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ανακαλύπτουμε τις ιστορίες πίσω από αυτές με την Δέσποινα Κρητικού. Τα τραγούδια που συγκίνησαν ολόκληρο τον κόσμο και οι στιγμές που καθόρισαν τη σπουδαία καριέρα της. Easy Icon Weekend, Celine Dion. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα.

0: Ελληνική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφορική φύσου στο Εγάλεο, μέσω ενός δικτύου που αντί να οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας καταλήγει στα Όμβρια και από εκεί στον ποταμό. Την ίδια στιγμή η Μπισκότο βιομηχανία ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιωτικό.

ιδιόκτητο στόλο τη εταιρεία, ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθη ο οδηγό βιτιοφόρου και ιδιοκτήτη βενζινάδικου. Παρέμβαση στην εκπομπή Αποκαλύψεις του Αντένα έκανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος σχετικά με το αν οι κατηγορούμενοι ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι και το 2014 στον ΙΣΑ, ως γυναικολόγος ανέφερε ότι η κυρία Γάκα γνωρίζει ότι είναι καταγεγραμμένη ως άνευ ειδικότητος, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι δεν δώσαμε ποτέ έγκριση σε άνευ ειδικότητος γιατρό να χρησιμοποιεί αυτά τα μηχανήματα. Διευκρινήσεις εν όψη και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχει η ΑΔΕ με την δήλωση να αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες και επιλέγουν την περίοδο προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως και το τέλος του 2026. Αύξηση κατά 23,8 κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά. Easy Sports. Η Μαρία Σάκαρη πήρε μια άνετη νίκη με 2-0 κόντρα στη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο στο 500 της Σιγκαπούρης. Easy weather. Αυξημένη συννεφιά επικρατεί για σήμερα στην Αττική, ενώ η πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών περιορίζεται σταδιακά. Οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αυτή είναι η τελευταία μας ώρα για σήμερα μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας. Πολλές πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr που εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε την Adele, No Doubt και ο Σλιμάν θα έρθει στην παρέα μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι των 80's. Αυτή είναι η Tina Turner και το The Best.

Ήταν η Duran Duran και το Ordinary World. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και συμβαίνουν διάφορα το τελευταίο διάστημα με την τεχνητή νοημοσύνη, όμως εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στο καλλιτεχνικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στον Sting, ο οποίος είπε ότι δεν βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως ανταγωνιστή στη μουσική. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής των Police, μιλώντας στο BBC, είπε ότι η AI μπορεί να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές pop τραγούδι, και αλήθεια λέει, όμως της λείπει κάτι πολύ βασικό, η ανθρώπινη εμπειρία. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει νιώσει, λέει, να ραγίζει η καρδιά της, δεν έχει προσωπικές αναμνήσεις και δεν έχει την δική της ιστορία. Και όπως τόνισε, το κοινό εξακολουθεί να θέλει να βλέπει έναν άνθρωπο στη σκηνή, έναν άνθρωπο ευάλωτο που μπορεί να κάνει λάθη και όχι μια τέλεια μηχανή. Θα συμφωνήσω με τον Στίνγκα, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο, να μπορεί ένας καλλιτέχνης να περάσει την ιστορία του και να δεις και τα λάθη του πάνω στην σκηνή. Αλλά αυτό ισχύει για τώρα. Τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ξέρουμε. Είναι μια βροχερή Τρίτη η σημερινή και γι' αυτό ακριβώς θα απολαύσουμε το When the Rain Begins.

Ήτανε η No Doubt, It's My Life στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7, και τώρα έχω έρθει με μια πολύ ωραία πρόταση, γιατί ο Easy 97,2 σας καλεί να φορέσετε τα αθλητικά σας και να πάρετε μέρος σε έναν πολύ ξεχωριστό αγώνα δρόμου αφιερωμένο στη μνήμη του Μίνωα Κυριακού. Πότε θα συμβεί? Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και θα έχει και αγώνα παιδιών χιλίων μέτρων με κίνηση και τερματισμό στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και διαδρομές που αναπτύσσονται στο πεδίο του Άρεως. Μην το χάσετε, οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, μέχρι και το Σάββατο δηλαδή, στο athletin.gr. Μπείτε για να κάνετε την ηλεκτρονική σας εγγραφή και να πάτε να τρέξετε για καλό σκοπό. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτή που έρχεται τώρα είναι η Olivia Dean και το So Easy στον Easy 97,2.

0: Είναι πολύ αγαπημένο. Rolling in the Deep, η Adele στον Easy 97,2. Η Adele, η οποία ετοιμάζεται και για το ντεμπούτο της στην Υποκριτική με την ταινία Cry to Heaven. Αν υπομονούμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει και σε αυτόν τον ρόλο. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω έρθει με μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Το Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Θέλω να ξέρετε ότι με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 ολόκληρα αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος. Όλα αυτά θα συμβούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτηριά σας στο more.com. Gastro Sophie Fest powered by Proteria, Silver Sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammos, υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Και όλα αυτά συμβαίνουν με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, ξαναλέω, στο more.com, μην το χάσετε. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Cutting Crew και τη Μελανησή στον Easy 97,2.
1: Παιδιά, μόλις χώρισα, υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
2: ναι,
1: φούντωνε.
2: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Αλήθεια,
2: μάκια.
1: Βλέπω να περάζεις όμως κλαίω.
3: Μαρία.
4: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Στάθης τη Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
6: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
18: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by they.
19: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: Με την Melanie C και το I Turn To You κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Περάσαμε ένα ακόμα υπέροχο απόγευμα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και αυτήν την ώρα. Και αυτό θα κάνουμε και αύριο στο ραντεβού μας. Εσείς όμως μην ξεχνάτε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και από τις 6.30 μέχρι και τις 10 ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη σας περιμένουν με το Easy Breakfast. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1 και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης, σπίτι σήμερα προτείνω. Έχει και αυτό το ωραίο φθινοπορεινό καιρό, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Θα τα πούμε αύριο, φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Να δω.

0: άμα λέμε στη βιοκαρπέτ Περιστερίου.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Κρίνω και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Όπως επισημαίνεται βάσει του νέου προγράμματος,

0: Η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Το βιτιοφόρο δεν είναι δικό μας, αντιθέτως ανήκει σε τρίτη εταιρεία, τόνισε χαρακτηριστικά σε ανακοινωσή της η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, με αφορμή το όχημα που το μεσημέρι της Τρίτης σήμερα έριχνε απόβλητα σε φρεάτιο στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, στο εγάλεο μέσω ενός δικτύου που αντί να οδηγεί σε κατάσταση επεξεργασίας, καταλήγει στα όμβρια και από εκεί στον ποταμό. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η-24 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μόνας στη Ράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρατέταρτο δηλαδή το βράδυ. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, Χωσέιν Μοχέμπι, προειδοποίησε σήμερα ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντιπεινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.
1: Sports.
0: Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την 5η-24 Σεπτεμβρίου την Μπασκόνια στην Ισπανία.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα στην Αττική επικρατεί αυξημένη συννεφιά με την πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών να περιορίζεται σταδιακά. Οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με σταθερή ένταση στα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σταθερά στους 22 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
1: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ο Easy 97,2 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The

0: Εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας εξελέγει η Ελλάδα με την θητεία της να αφορά την περίοδο 2026-2028, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο και χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή σημαντικό ορόσημο, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας στην διεθνή συνεργασία και στην ειρηνική αξιοποίηση της πυρηνικής τεχνολογίας. Ένα νέο επιδοτουμένο πρόγραμμα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Υπογραμμίζεται ότι βάσει του νέου προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν αλλά και για όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη περιλαμβάνει το έγγραφο που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προς τις αρχές, ο οποίος και υποστηρίζει ότι μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα θανάτου του καλλιτέχνη, δεν είχε δεχτεί επίσημη καταγγελία για παράνομη λειτουργία ή για εγκατάσταση μηχανημάτων στα συγκεκριμένα ιατρία. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι προηγούμενες ενέργειες και οι έλεγχοι του Συλλόγου είχαν γίνει αυτεπάγγελτα, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είχε φτάσει στον ΙΣΑ άτυπη πληροφορία από γιατρό, η οποία οδήγησε σε ευνηδιαστικό έλεγχο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι οι Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστεί ανίκανα να εκπληρώσουν το καθήκον τους για τη διατήρηση της ειρήνης και ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
2: Easy Sports.
1: Η Arsenal συμφώνησε με τον Μικέλ Αρτέτα για νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε το BBC, με τον Ισπανό να βάζει την υπογραφή του για συνεργασία μέχρι και το 2029.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη, τις πρώτες πρωινές και προμεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες ασθενείς σύντομες βροχές. Ωστόσο, γρήγορα ο καιρός θα ανοίξει και θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 2 και τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 14 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: again.
1: Melanie C και το Never Be The Same. Και
0: να σου πω κάτι, από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή έχω. Θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
1: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει.
0: Η στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
1: Βέβαια, η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
0: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
1: Ναι,
0: Greek Spice.
1: Πάπρικα. Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την πηγιά σα, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και

0: δηλωθούν τοπικά φαινόμενα και στην Κρήτη. Την ίδια ώρα ανακοπή υπέστη η γυναίκα στην Ηλιούπολη, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά από ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπεν, όπως έγινε γνωστό, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο δέχτηκε ο 25χρονη Πινελόπη, η οποία και εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Οικουμενίτσα την Κυριακή, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να σημειωθεί ότι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται ο 27χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται οι καταγγελίες για περιστατικά παράτυπων ιατρικών πράξεων σε Ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής, με πολίτες να καταγγέλνουν ότι οδηγήθηκαν σε ακριβές θεραπείες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες και διαγνώσεις. Υπογραμμίζεται ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται καταγγελίες σε ολόκληρη τη χώρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζεται, η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Easy Sports. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 4 Νοεμβρίου και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει το τρίποντο στην αναμέτρηση της League Phase.
1: Easy weather.
0: Για αύριο Τετάρτη, τις πρώτες πρωινές και προμεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες ασθενείς σύντομες βροχές. Ωστόσο, γρήγορο καιρός θα ανοίξει και θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 21 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Sweet dreams are made of this. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ λέει ένα φίλο, σιγάρε Στάθη. Α, σε δάγκωνε ένα φίλε, α, φίλη Γιολάντα.
2: Και φίλη μετά, Γιολάντα μπορεί ναι, να
1: μετά. Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
2: Α, γεια σου.
1: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
2: 20 ευρώ.
1: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
2: Όχι, δεν πληρώσω, να κάτσει και να
1: που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
2: Θα ήθελα λιγάκι να είμαστε ακριβεί.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Γιατί αν είχε δει την πίσω όψη, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι και εσύ ήσουν και μορμόνο.
1: Τόσο μαγεία.
2: Τόσο μαγεία, τόσο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν.

προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Υπογραμμίζεται ότι βάσει του νέου προγράμματος η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν αλλά και για όσα ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη περιλαμβάνει το έγγραφο που απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προς τις αρχές, ο οποίος και υποστηρίζει ότι μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου η μέρα θανάτου του καλλιτέχνη δεν είχε δεχτεί επίσημη καταγγελία για παράνομη λειτουργία ή για εγκατάσταση μηχανημάτων στα συγκεκριμένα ιατρεία. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι προηγούμενες ενέργειες και οι έλεγχοι του Συλλόγου είχαν γίνει αυτεπάγγελτα, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είχε φτάσει στον ΙΣΑΤΠΗ πληροφορία από γιατρό, η οποία και οδήγησε σε ευνηδιαστικό έλεγχο. Easy Sports. Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague που θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την 5η-24 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία. Easy Weather. Και αύριο Τετάρτη, τις πρώτες πρωινές και προμεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες ασθενείς σύντομες βροχές. Ωστόσο, γρήγορο καιρός θα ανοίξει και θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 2 και τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
1: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κλειδώνουν και αναμένεται να ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες τα νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται και να αναμένεται να οριστικοποιήσει τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, με βάση ένα δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όπως διαβεβαιώνουν υπάρχει. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανση στα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,80 ευρώ, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις τιμές των καυσίμων και την ακριβία. Η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το βράδυ σήμερα δεν σημαίνει και οριστικό τέλος της κακοκαιρίας, αναφέρουν μετεωρολόγοι, καθώς όπως τονίζουν, από τα μεσάνυχτα αναμένεται μια τελευταία επιδείνωση, η οποία και θα επηρεάσει κυρίως το τμήμα της χώρας που ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο. Πιο συγκεκριμένα, από τα μεσάνυχτα έως και το πρωί της Τετάρτης αναμένονται εκ νέου ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας θα εκδηλωθούν και κάποια τοπικά φαινόμενα και στην Κρήτη. Σε 5 μέρες θα λαμβάνουν το ποσό της οικονομικής στήριξης πυρόπληκτη, αφότου έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση μαζί με το δελτίο αυτοψίας, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας σε συνέντευξή του. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκε τη χώρα μας στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2027. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στις 4 Νοεμβρίου και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ομάδα του θα κάνει τα πάντα για να πάρει το τρίποντο στην αναμέτρηση της League Phase.
0: Easy weather.
1: Τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες ασθενείς σύντομες βροχές, αναμένονται για αύριο Τετάρτη τις πρώτες πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Ωστόσο, γρήγορο καιρός θα ανοίξει και θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 2 και τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 20 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω κάτι για ένα μήνυμα για αυτό που λέγαμε πριν για το βιντεάκι που ανεβάσαμε που με δάγκωσε στην πραγματικότητα. Ναι. Εδώ λέει ένα φίλο, σιγάρε Στάθη. Α, σε δάγκωνε σε ένα φίλε. Α, φίλη Γιολάντα.
2: Και η μετά, φίλη Γιολάντα μπορεί ναι, να
1: μετά. Άλλοι λέει θα πλήρωναν.
2: Α, γεια σου.
1: Να του δαγκώσει μία στάρ και κουκλάρα.
2: 20 ευρώ.
1: Ναι, αν ήταν μία στάρ και κουκλάρα, π.χ. η Σοφία Βεργκάρα για να κάνω και πείμα, να πληρώσω.
2: Όχι, δεν πληρώσω, να κάτσει.
1: Την Κωνσταντάκη που την τρώω στη μάπα εγώ κάθε μέρα και έχω δει και την πίσω όψη. Μάλλον δεν το είπα καλά. Και την άλλη όψη μια στάρ και κουκλάρα.
2: Θα ήθελα λιγάκι να είμαστε ακριβεί.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Γιατί αν είχε δει την πίσω όψη, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή θα ήμασταν παντρεμένοι και εσύ ήσουν και μορμόνο.
1: Τόσο μαγεία.
2: Τόσο μαγεία, τόσο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, κανονικότατα στις θέσεις μας, το πόστο μας πίσω στα μικρόφωνά μας. Εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Στονίζει φυσικά 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινάει και το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Λίγα λεπτά μετά τη μία, όπου θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας, θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, φτάσαμε και στα μέσα κάπως της εβδομάδας, Τετάρτη λοιπόν, 23 του μήνα. Είμαστε και πρώτο πυλόν πριν καλωσορίσουμε και τον αμέσως επόμενο, τον Οκτώβριο. Το σκηνικό του καιρού επίσης άλλαξε. Έχουμε λίγο πιάσει φθινοπορεινή νότα, επιτέλους το είχαμε ανάγκη, γιατί το καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες μας κυνηγούσαν. Άλλαξε λοιπόν το σκηνικό καιρού από χθες. Θα δούμε και την αναλυτική πρόγνωση όμως και για τις επόμενες μέρες στην ώρα τους. Λοιπόν, εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ μέχρι και τις 2 για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Εμείς καθιερωμένα ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα, ξεκινάμε με το πολιτικό σκηνικό της ημέρας, έτσι όπως έτρεξε και διαμορφώθηκε, και πάμε να δούμε αναλυτικά και τα θέματά μας. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθείας από τις ΗΠΑ, γιατί συνεχίζει στο Σαν Φρανσίσκο το πρόγραμμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν μεταβεί και στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγονται και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο, μάλιστα, να σας μεταφέρω τις επίσκεψεις, βρίσκονται οι επενδύσεις, υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εκλογές του 2027, αλλά και στο όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός απευθείας από το Σαν Φρανσίσκο, όπως σας ενημέρωσα, συνεχίζει τις επαφές του με την επιχειρηματική και τεχνολογική κοινότητα της Silicon Valley. Στο χθεσινό του πρόγραμμα, μάλιστα, είχε συμπεριληφθεί, με συγχωρείτε, η συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και τα γραφεία μιας μεγάλης εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων με επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία και στις υπηρεσίες υγείας μέσω της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών. Επόμενος τώρα σταθμός ήταν το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου πραγματοποιήθηκε και μια εκδήλωση με τη συμμετοχή και της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κοντολίζα Ράις. Κατά την παρουσία του τώρα στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη και ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλώντας μάλιστα και σε εκδήλωση, αναφέρθηκε στην Ελλάδα του 2030 και στο όραμά του για την χώρα, συνδέοντας και το συγκεκριμένο ορόσημο με τη συμπλήρωση των 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Υπογράμμισε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική, αλλά παραμένει κατά την εκτίμησή του εύθραυστη. Ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια έκανε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων. Σημείωσε ότι η βασική του υποχρέωση είναι να διασφαλίσει πως η νέα γενιά δεν θα κληροδοτήσει το ίδιο βάρος χρέους που, όπως είπε, κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο προειδοποίησε και ότι η ενδεχόμενη επιστροφή σε πολιτικές δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στις αγορές ομολόγων. Απίφθινε επίσης και ένα εκ νέου κάλεσμα, θέλω να σας ενημερώσω, στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές μετά και την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου. Η παρουσία άλλωστε της ελληνικής ομογένειας ήταν έντονη σε εκδηλώσεις του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ακροατήριο βρέθηκαν και άνθρωποι που έχουν διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Silicon Valley, αλλά και νεότεροι Έλληνες, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι ελληνικών πολυτεχνείων και δραστηριοποιούνται και στο χώρο της τεχνολογίας. Βεβαίως στο επίκεντρο βρέθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο στόχος, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Αυτό μεταξύ άλλων από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο, και πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, καθώς τώρα κλειδώνουν και αναμένεται να ανακοινωθούν και σε λίγες ημέρες τα νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να επεξεργάζεται και να αναμένεται να οριστικοποιήσει και τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά, αλλά όχι μόνο, και επιχειρήσεις. Με βάση

όριο, όπως αναφέρει το οικονομικό επιτελείο της τάξης των 200 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο και υπάρχει. Τα μέτρα στήριξης, θέλω να σας προσθέσω, κινούνται γύρω από την βασική οδηγία που έχει δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του, και την οποία διατύπωσε και άλλωστε ξεκάθαρα και κατά την συνέντευξη που παραχώρησε, και η οποία είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Πέραν τώρα της συγκεκριμένης πάντως οδηγίας, από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα θέσει και το ζήτημα της προσωρινής, έστω και για κάποιους μήνες, μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς όμως αυτό να προσκρούει στις οροφές δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυβέρνηση. Άλλωστε, να θυμίσω ότι απαντούν στην αντιπολίτευση πως δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καθώς κοστίζει ετησίως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απαντούν επίσης πως όσα κόμματα προτείνουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να πούν πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και ποιον φόρο θα επιβάλλουν για να βρουν και αυτά τα χρήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σταθούμε και στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις οροφές δαπανών και πως πρέπει, είπε, να δοθεί και μια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, να σημειώσω και κάτι ακόμα, ότι στις νέες αυτές παρεμβάσεις για το θέμα των τιμών των καυσίμων και τη συγκράτηση του κόστους, αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε μια πλήρη εξέλιξη και σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες. Βεβαίως, εμείς είμαστε συντονισμένοι και παρακολουθούμε το θέμα για να σας μεταφέρουμε και τις εξελίξεις. Θέλω οπωσδήποτε να συνεχίσουμε τώρα στην Ελλάς. Να συνεχίσουμε στην Ελλάς για να δούμε και πώς τοποθετήθηκε σχετικά με το ζήτημα των καυσίμων και τι ανέφερε και για την κυβέρνηση. Στο θέμα λοιπόν της τιμής των καυσίμων, όπως σας είπα, και των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να βγάζει ανακοινώσεις μέσω του ΥΠΕΘΟ που απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρότασης της Ελλάς, καλό είναι να απαντήσει. Έχει σκοπό να βάλει πλαφόν στα επικέρδη των δηληστήριων, διαρωτάται η Ελλάς. Μόνο με αυτή την επιλογή οι τιμές μπορούν να πέσουν στο 1,4 και στο 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αντίστοιχα. Έχει επίσης σκοπό να φορολογήσει, λέει η Ελλάς, τα υπερκέρδη του προηγούμενου εξαμήνου. Μόνο το πρώτο εξάμηνο, είπε η Ελλάς, είχαν κέρδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο εξ αυτών θεωρούνται, 1 εκατομμύριο εξ αυτών, με συγχωρείτε, θεωρούνται έκτακτα κέρδη. Αν κάνει ένα από τα παραπάνω, οι τιμές πέφτουν στην πρόταση της Ελλάς χωρίς καμία δημοσιονομική παρέμβαση και επιβάρυνση. Επίσης, μπορεί να μειώσει και προσωρινά τον ΦΠΑ, όπως η Ισπανία, και μπορεί να μειώσει και σχεδόν στο μισό, στο ελάχιστο δηλαδή, αναφέρθηκε στη συνέχεια η Ελλάς, στο επιτρεπόμενο όριο των ΕΦΚ. Αυτά μεταξύ άλλων από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις τοποθετήσεις του και τις δικές του προτάσεις αναφορικά με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων. Να επιστρέψουμε στον κύριο Μαρινάκη. Σχέδιο μέτρων επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων, όπως ανέφερε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως επισημαίνεται, κυβερνητικά στελέχη είναι υπό επεξεργασία το σχέδιο και το περίγραμμα των μέτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί αμέσως στις επόμενες μέρες, όπως είδαμε και στα προηγούμενα μας θέματα, από το οικονομικό επιτελείο. Να περάσουμε και στον κύριο Τσουκαλά, να περάσουμε και στο ΠΑΣΟΚ, όπου παραχώρησε συνέντευξη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, και με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μετά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμησε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για προσωρινή μείωση του φόρου. Το μόνο κόμμα που στην ΔΕΘ είπε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο προσωρινό, στον ειδικό φόρο, έστω και προσωρινά, στον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι το ΠΑΣΟΚ, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι και εφικτό. Τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα με επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακούσαμε μάλιστα και διάφορα ψεύδια ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, ότι προβλέπονται κατώτατα όρια. Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Είναι άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός να παραδεχτεί ότι αφού καθυστέρησε και δεν προνόησε και τα έχει κάνει μαντάρα στο θέμα του κόστους των καυσίμων, τώρα αφού υπάρχει και στην Ευρώπη μία πίεση, να δει μήπως υπάρξει και μία ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από
τις δαπάνες και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορούσε να είχε προβεί σε αυτή τη μείωση. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον εκπρόσωπο τύπου Με συγχωρείτε του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκάλας, ο οποίος και εκείνος αναφέρθηκε στο ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα. Να περάσουμε στον κύριο Κοντογεώργη. Περιφερειακή ανάπτυξη, είπε, δεν είναι ένα μόνο μεγάλο έργο, είναι πολλά διαφορετικά που πρέπει να προχωρούν παράλληλα, αναφέρεται σε ανάρτησή του. Ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό Θανάσης Καραγεώργης, απαριθμώντας και τα έργα που έγιναν αυτή την εβδομάδα από τη Θεσσαλία και τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, τη Φλόρινα, την Λέσβο και τη Ζάκυνθο. Στο ερώτημα τώρα τι άλλαξε αυτή την εβδομάδα στην περιφέρεια, ο κύριος Κοντογεώργης απάντησε και αναλυτικά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στη εγκαίνεια σχολείων, στον αναβαθμίσεις νοσοκομείων, στις νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και εργασίας, στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού πλούτου, όπως επίσης και στην έρευνα αλλά και στην καινοτομία. Λοιπόν, είχαμε άλλα δύο θέματα, αλλά βλέπω 10 και 29 πρώτα λεπτά. Έτρεξε ο χρόνος μας εδώ στην πρώτη μας ενότητα, όπου είδαμε κάποια έτσι από τα κέρια πολιτικά θέματα που μας απασχόλησαν. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας στήλη. Έρχεται η αμέσως επόμενη με επόμενα εσωτερικά θέματα, όπου θα δούμε και τα δύο ρεπορτάζ που δεν προλάβαμε μόλις τώρα. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα στον Easy φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Και πάμε να περάσουμε πρόσωλο ταχώς σε αμέσως επόμενη στήλη του καθημερινού μας μαγκαζίνου στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα για σήμερα. Πριν κάποια λεπτά ολοκληρώσαμε το πολιτικό σκηνικό. Απασχοληθήκαμε με κάποια από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα, ενώ μόλις τώρα την σκητάλη παίρνει η εσωτερική επικαιρότητα στην δεύτερη ενότητα εδώ του μαγκαζίνου, το οποίο και συνεχίζεται, υπενθυμίζω ξανά, μέχρι και τις 2 εδώ στον Easy μας, συντονισμένη 97,2. Να πω καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ξανά να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, και πάμε να φύγουμε πρόσωλο ταχώς για τα ρεπορτάζ και τα θέματα της εσωτερικής ειδησιογραφίας, ξεκινώντας από την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, όπου σοκάρουν οι εξελίξεις. Μία υπόθεση που έχει πραγματικά σοκάρει και όλο το Πανελλήνιο. Να ενημερώσω ότι συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο δέχτηκε 25χρονη Πινελόπη, η οποία κεντοπίστηκε νεκρή, υπενθυμίζεται, σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα την Κυριακή, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Την ίδια ώρα, η νεκροτομή με συγχωρείτε ολοκληρώθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Υπήρου, επιβεβαιώνοντας και την εικόνα μιας ιδιαίτερα σφοδρής επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα συνολικά αυτά 14 τραύματα, 2 βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχύλου ήταν εκείνα που επέφεραν και τον θάνατό της. Η σφοδρότητα, αναφέρουν οι πηγές της επίθεσης, αποτυπώνεται και στα 7 τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης, τα οποία και προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα και συγκεκριμένα στους πνεύμονες, το ύπαρ και την σπλήνα. Παράλληλα, η άτυχη κοπέλα έφερε τραύματα και στα άνω και κάτω άκρα, μεταξύ των οποίων και στον αντίχειρα. Με την 25χρονη να φέρεται να επιχείρησε να αμυνθεί και να ανακόψει την λεπίδα, κάτι που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκύπτει από τα χαρακτηριστικά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς να ενημερώσουμε ότι αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορία βρίσκεται ο 27χρονος, με συγχωρείτε, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του, μάλιστα, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατηγορία τώρα που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και τις πηγές, με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, ενώ 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενο, να μεταφέρω στο νοσοκομείο Φιλιατών. Την Δευτέρα, ανακριτήκες της αγγελίας μετέβησαν στο νοσοκομείο, να υπενθυμίσω, όπου του γνωστοποιήθηκε και το κατηγορητήριο, ενώ ο ίδιος έλαβε και προθεσμία για να απολογηθεί. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Πέμπτη. Με συγχωρείτε, 24 Σεπτεμβρίου, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες της δολοφονίας. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να μπορέσει να αποσαφηνίσει πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, η δολοφονία της 25χρονης. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στη Ρόδο τώρα, για τη ηλικία 52 ετών. Τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος πυροσβέστης που συμμετείχε στον απεγκλωβισμό 2 αναρχητών σε βραχώδες σημείο στο φαράγγι Σιδερίτισσας, όπως ονομάζεται, του Δήμου Ρόδου. Γλίστρησε, αναφέρουν οι πηγές, και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 52χρονος, με καταγωγή από το ορεινό χωριό Έμπονα της Ρόδου, έχασε τη ζωή του σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό Σιάνα. Εντοπίστηκε με ντρόουν σημειώσω από άτομα που τηρούσαν την περιοχή, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελη Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης, με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης. Παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε και τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί καταιγιστικές είναι επίσης οι επιπλέον πληροφορίες και οι εξελίξεις. Τρίτο πρόσωπο τώρα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. 3 είναι αυτή τη στιγμή τα επικρατέστερα, μάλιστα, σενάρια, σύμφωνα με πληροφορίες, για το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να έχει εμπλακεί στην υπόθεση και με ποιον τρόπο. Οι αρχές δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο κάποιος να βοήθησε στην εξαφάνιση στοιχείων που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα ή να παρήχε και κάποιο είδους συνδρομή μετά τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το πρώτο σενάριο πάντως αφορά νοσηλευτές, εργαζομένους που βρίσκονταν ήδη μέσα στο ιατρείο.
Και εδώ έχει και μία ιδιαίτερη σημασία ότι μία εργαζόμενη έχει ήδη καταθέσει πως τη ζητήθηκε να καθαρίσει το ιατρείο. Να το σημειώσουμε, να το υπογραμμίσουμε. Το δεύτερο σενάριο οδηγεί σε εργαζόμενους που μπορεί να μην είχαν βάρδια εκείνη την ώρα, αλλά ανακλήθηκαν εκτάκτως στο ιατρείο. Οι αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν και αν υπήρξαν τέτοιες κλήσεις, ποιοι ανταποκρίθηκαν και για ποιον λόγο. Ενώ στο τρίτο σενάριο, το τρίτο μάλλον σενάριο, κατευθύνεται προς κάποιον φίλο, κάποιον γιατρό ή συνεργάτη, καθώς δύο κατηγορούμενοι γιατροί είχαν συνεργασίες και με άλλα πρόσωπα, όπως έχει προκύψει από την έρευνα και όπως άλλωστε και με τον υπνοθεραπευτή. Εξετάζεται αν επικοινωνούσαν με κάποιον από αυτούς τις κρίσιμες ώρες προκειμένου να παρέχει βοήθεια, αλλά και την πιθανότητα να βρέθηκε και στο ιατρείο. Καθοριστικά επίσης αναμένεται να είναι και τα ψηφιακά πιστήρια, το υπενθυμίζω, που δεν έχουν εξεταστεί, αλλά και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που δεν αφορά τις κλήσεις, αλλά και τα μηνύματα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Κατέθεσε χθες μετά από αίτημα των κατηγορουμένων 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε ότι στις 3.30 το μεσημέρι ο κατηγορούμενος ιατρός ήταν στον καναπέ του ιατρείου και στο χώρο βρισκόταν και ο ασθενής που εξέταζε. Μαζί έμειναν μέχρι και τις 4.10. Διαβεβαίωσε στην κατάθεση της παρών ήταν και ο δικηγόρος Αγαπινός, ο οποίος πιθανόν την συνόδευσε, αναφέρουν οι πηγές. Τώρα, η γραμματέας ήταν και η μόνη από τις εργαζόμενες που ανέφερε την αληθινή ώρα που είχε κλειστεί το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί και την προηγούμενη μέρα στο ιατρείο γύρω στις 5 το απόγευμα, όπου μου είχε φανεί και πάρα λίγο, πάλι λίγο αποπροσανατολισμένος, είπε. Η πάγια διαδικασία είναι να διαγράφονται στο τέλος της ημέρας όλα τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν, ανέφερε στον ανακριτή. Τώρα, με αφορμή και όλο αυτό το τραγικό γεγονός και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, συνεχίζονται οι καταγγελίες, θέλω να σας ενημερώσω, για περιστατικά παράτυπων ιατρικών πράξεων σε Ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής, με πολίτες να καταγγέλνουν ότι οδηγήθηκαν σε ακριβές θεραπείες, χωρίς όπως υποστηρίζουν έχουν προηγηθεί απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες και διαγνώσεις. Μία από τις καταγγελίες αφορά και έναν 60χρονο στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος μίλησε και υποστήριξε ότι πίστηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι και του παρουσιάστηκαν ως γιατροί, να υποβληθεί σε μία διαδικασία για την αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπό του. Όπως περιγράφει, του προτάθηκε και μία σειρά από ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες θα περιλάμβαναν και πολλαπλές ενέσεις σε διάφορα σημεία του προσώπου και του λαιμού. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, αναφέρεται από την έρευνα. Βεβαίως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι συνολικές καταγγελίες σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με ένα βιτιοφόρο τώρα, που έριχνε σε φρεάτιο του Κηφισού βιομηχανικά απόβλητα που κατέληγαν και στην θάλασσα, και να δούμε αναλυτικά και το ρεπορτάζ. Στη σύλληψη τώρα ενός οδηγού βιτιοφόρου, του ιδιοκτήτη του και του ιδιοκτήτη ενός πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλιο, προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Τρίτης εχθές, καθώς μετά από επιχείρηση της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στην θάλασσα. Όπως προκύπτει πάντως από αστυνομικές πηγές, η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρες συγκεκριμένης εταιρείας άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου στο Εγάλιο, και όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία περιλάμβανε και απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο. Από την αστυνομία ζητήθηκε τώρα η συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και λήφθησαν και δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βιτιοφόρο ουσιαστικά ετέθη και υπό παρακολούθηση. Η εταιρεία Παπαδοπούλου διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και την διερεύνηση ουσιαστικά του συγκεκριμένου συμβάντος. Παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις περαιτέρω εξελίξεις. Πάμε και στο ζήτημα της κακοκαιρίας, γιατί εχθές το σκηνικό του καιρού άλλαξε. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, με την Έμινε είχε επικαιροποιήσει και το έκτακτο δελτίο καιρού. Σε πορτοκαλί συναγερμό και πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονταν και τέσσερις περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδης, της Χαλκιδικής και στην Εύβοια. Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί έπεσαν την ίδια ώρα. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε από νωρίς το μεσημέρι της χθεσινής μέρας στην Κέρκυρα, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, μεγάλα ύψη βροχής και χαλαζόπτωση με πάρα πολλά προβλήματα. Το ίδιο
και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως επίσης και προβλήματα είχαμε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, πλημμύρισαν υπόγειοι χώροι και προβλήματα υπήρξαν και σε νοσοκομεία στην Πάτρα, ενώ στην Αττική ισχυρή καταιγίδα έπληξε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου. Στην Ηλιόπολη μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού, έπαθε ανακοπή, τελικώς διασώθηκε. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις που θα προκύψουν. 10 και 30 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την δεύτερη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε εδώ, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε τις ανάσες μας, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα που βρίσκεται για άλλη μια μέρα σε αρνητικό. Με αρνητικό πρόσημο και θα επανέλθουμε με επόμενες, με συγχωρείτε, ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε καθόλου. Είμαστε εδώ στις θέσεις μας, το πόστο μας πίσω από το μικρόφωνά μας για να συνεχίσουμε με αμέσως επόμενη ενότητα εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο και συνεχίζεται, να θυμίσω κατά κύριο λόγο για όσους εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα, συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πριν λίγο, ολοκληρώσαμε τις 2 πρώτες στήλες της ενημερωτικής εκπομπής, παρακολουθήσαμε τα πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Προς ολοταχώς, η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχραμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτάσει αισίως έτσι στα μέσα της εβδομάδας, μπορούμε να πούμε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε πανέτοιμοι μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας βεβαίως, το Flowers, από αυτό το κορίτσι αστέρι Miley Cyrus. Πήραμε λίγο τις ανάσες μας. Πάμε ωστόσο να επιστρέψουμε στην επικαιρότητά μας και στα οικονομικά μας θέματα και να περάσουμε και στο πρώτο μας ρεπορτάζ, το πρώτο μας θέμα, όπου καθημερινά, ξέρετε, βλέπουμε αναλυτικά τι συμβαίνει στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων, που βρίσκεται και σε πρώτο πλάνο και απασχολεί εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά βεβαίως. Τώρα συνεχίζεται να σας μεταφέρει η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί και τις παρεμβάσεις που θα αφορούν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα δούμε ένα θέμα σε πολύ λίγο που έχει να κάνει με το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Να σας μεταφέρω πάντως ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα πάντως η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κάπου στα 2,20 με 2,21 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, με επιδότηση στην Αντλία τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, όπως ξέρουμε μέχρι ώρας. Το σκεπτικό πάντως είναι το ύψος της επιδότησης στην Αντλία να είναι περίπου όσο είναι η επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά ουσιαστικά αναφέρουν από τη μεριά τους οι ειδικοί. Οι κρατικές πάντως επιδοτήσεις και η συμμετοχή των δηληστηρίων μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάγχωμα. Ωστόσο, ο καθοριστικός παράγοντας παραμένει βεβαίως η διεθνής τιμή του πετρελαίου, ουσιαστικά που παρασέρνει και τις τιμές που παρακολουθούμε καθημερινά και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί όπως σας είπα, κλειδώνουν και αναμένεται να ανακοινωθούν σε πολύ λίγες μέρες αυτά τα νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό τώρα επιτελείο να επεξεργάζεται και να αναμένεται να οριστικοποιήσει αυτές τις παρεμβάσεις που θα αφορούν όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, με βάση ένα δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και υπάρχει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και σε συνέντευξή του, να προσθέσω, ο Κυριάκος Πυρεκάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Τα μέτρα στήριξης κινούνται, να σας πω, γύρω από την βασική οδηγία που έχει δώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του, και κατά την οποία διατύπωσε άλλωστε ξεκάθαρα και κατά τη συνέντευξή του, και η οποία είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Πέραν της συγκεκριμένης πάντως οδηγίας από το Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνουν πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα της προσωρινής, έστω για κάποιους μήνες, μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς να προσκρούει στις οροφές των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα θέμα το οποίο απασχοληθήκαμε ιδιαίτερα στο χθεσινό μας μαγκαζίνο, που έχει να κάνει ουσιαστικά αν ουσιαστικά η τιμή, αν η μείωση μάλλον του ΕΦΚ έχει να κάνει με κάποια θετική απάντηση και με κάποια αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Είναι κάτι το οποίο τώρα θα προτείνει ο Πρωθυπουργός του Ευρωπαϊκού Συμβούλου, κάνοντας και κάποιες αντίστοιχες επαφές με άλλους συναδέλφους του. Πάντως από την κυβέρνηση απαντούν και στην αντιπολίτευση πως δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καθώς κοστίζει, λέει, ετησίως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απαντούν επίσης πως όσα κόμματα προτείνουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να πούν πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα και ποιον φόρο θα επιβάλλουν για να βρουν αυτά τα χρήματα. Διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος και απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ.
και είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια. Ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις όροφες δαπανών και πως πρέπει να δοθεί κάποια ειδική άδεια, όπως σας προανέφερα, θυμάστε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επιτέθηκε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ΕΦΚ, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Στις νέες παρεμβάσεις πάντως, να επιστρέψουμε στο βασικό μας ζήτημα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα σε επόμενες μέρες. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα και από την αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή θα έχουμε και τις όποιες εξελίξεις μπορούν να προκύψουν. Πάμε για την ώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να περάσουμε στο τουριστικό σκηνικό, να δούμε κιόλας να δούμε ουσιαστικά έναν απολογισμό της φετινής τουριστικής σεζόν κατά κύριο λόγο για το επτάμηνο από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, όπου να σας πω ότι ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκε τη χώρα μας κατά το συγκεκριμένο επτάμηνο του Ιανουάριου-Ιουλίου του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας και μία αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Η εξέλιξη πάντως αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα στον τουρισμό σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε να καταγράψουν και μία αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, που βρέθηκε κάπου στα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιο αναλυτικά, η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6,9%, οι οποίες και διαμορφώθηκαν στα περίπου πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπόν χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν περίπου στα περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για την αύξηση των επισκεπτών ουσιαστικά που ήρθαν στην χώρα μας φέτος κατά το επτάμηνο, επαναλαμβάνω, Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026. Μία αύξηση έχουμε στο 8,6% συγκριτικά με την ακριβώς ίδια περίοδο πέρσι. Θέλω οπωσδήποτε να δούμε ένα θέμα, να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το ζήτημα των πυρόπληκτων και τι ανέφερε και ο κύριος Κατσαφάδος, γιατί σε 5 ημέρες θα λαμβάνουν το ποσό της οικονομικής στήριξης οι πυρόπληκτοι, αφότου έχουν καταθέσει και ηλεκτρονικά τη σχετική αυτή αίτηση μαζί με το δελτίο αυτοψίας, όπως έκανε και γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, μέχρι και σήμερα ο πολίτης έπρεπε να καταθέσει, να τα υπενθυμίσουμε, αίτηση στον Δήμο προσκομίζοντας το Ε1 και το Ε9 και επιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστεί και ο φάκελος της αρμόδιας υπηρεσίας για την καταβολή αυτής της οικονομικής ενίσχυσης. Με αυτό το νέο σύστημα τώρα, μετά την αυτοψία από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, οι πληγέντες θα υποβάλουν μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση. Μέσω των διαδικασιών διαλειτουργικότητας του δημοσίου θα γίνεται και αυτόματα η διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων, χωρίς να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρώτη οικονομική ενίσχυση θα μπορεί να καταβάλλεται μέσα σε 5 ημέρες απευθείας στο λογαριασμό του δικαιούχου. Ενώ παράλληλα, όλες οι διαδικασίες τώρα επισκευής και ανακατασκευής κτηρίων θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος e-άδειες. Γιατί, όπως είπε, δεν ψηφιοποιούμε απλώς τη γραφειοκρατία, την καταργούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος για το εν λόγω θέμα. Οπότε σε 5 ημέρες θα λαμβάνουν το ποσό αυτής της οικονομικής ενίσχυσης. Αυτό κρατάμε οι πυρόπληκτοι και θα το υπενθυμίσουμε το θέμα και τις επόμενες μέρες. Οπωσδήποτε τώρα θέλω να θυμίσω την ατζέντα των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει κανονικότατα από την Δευτέρα. Από την Δευτέρα και θα συνεχίζεται μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα από τον ΙΕΦΚΑ να θυμίσω ότι καταβλήθηκαν τα ποσά σε δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Στις 25 τώρα Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή, θα καταβληθούν τα ποσά σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου του 2026, ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή θα καταβληθούν και συνολικά 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Ενώ τώρα από την ΔΥΠΑ μέχρι και την Παρασκευή θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές για την καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπόν επιδομάτων. Η
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, τα ποσά σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινοφιλούς χαρακτήρα. Αυτή ήταν και η ατζέντα των πληρωμών για αυτήν την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ. Να δούμε λίγο και το χρόνο μας, 9:41 πρώτα λεπτά. Είμαστε λοιπόν προς τα τέλη και αυτής της ενότητας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν για την σημερινή μέρα. Ωστόσο, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, το ξέρετε, έτσι. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα. Είδαμε τα οικονομικά μας θέματα. Έχουμε σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες συνολικά εδώ στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ. Επιστρέφουμε. Επανερχόμαστε με τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα παίρνει την σκητή.

Και βεβαίως λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε προς ολοταχώς στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνα, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη, θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο και θα παρακολουθήσουμε διάφορα θέματα και ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν απευθείας από τον κόσμο. Κατερίνα Καρτσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω ξανά, Τετάρτη 23 του μήνα, και να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες και να καλωσορίσω και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Να θυμίσω βεβαίως ότι έχουμε σε αναμονή άλλες 2 ενότητες μόλις ολοκληρώσουμε και τα διεθνή μας, οπότε εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι για να τα δούμε όλα αναλυτικά και να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο στην τελευταία μας ενότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στον Easy 97,2. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας και θα περάσουμε στον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump, ο οποίος απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε ότι έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Όπως και είπε, πιστεύω ότι θα συνάψουμε ωστόσο συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα να μην το κάνουν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν όμως είναι ότι δεν είμαι υποψήφιος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, να σας πω, την Τρίτη εχθές, υποστηρίζοντας ότι ενώ άλλοι ηγέτες έχουν μιλήσει για ειρήνη, ο ίδιος είναι κάποιος που έχει επιτύχει την ειρήνη. Ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας απειλής και της αντιμετώπισής της από την Αμερική από το Ιράν. Ενώ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε πρόσφατα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έξω από τα στενά του Ορμούζ, διαβεβαίωσε και ότι η ροή του πετρελαίου είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη του πολέμου. Αναφέρθηκε και στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατασκευάζουν πυρομαχικά σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος και προέτρεψε επίσης τα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να παραιτηθούν και καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως εκτός ελέγχου θεσμό και μια κακόβουλη ομάδα ανθρώπων. Δήλωσε συνέχεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επιτρέψουν στους στρατιωτικούς να υποβληθούν σε αυτό που χαρακτήρισε ως εικονικές δίκες από ένα αντιαμερικανικό δικαστήριο. Παραμένουμε στο κλίμα του Αμερικανού Προέδρου και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει και έθιξε βεβαίως τον ΟΗΕ, που έχει να κάνει με την Γροιλανδία και την Δανία. Ο πρόεδρος πιο συγκεκριμένα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπέγραψε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και στον Βόρειο Ατλαντικό, μετριάζοντας και τις εντάσεις που προκάλεσαν οι επανειλημμένες εκκλήσεις του για την ένταξη της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπογραφή αυτή που έλαβε χώρα την Τρίτη εχθές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, να θυμίσω, στη Νέα Υόρκη, έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο τεράστιο παγωμένο νησί, διατηρώντας την Γροιλανδία υποδανικό έλεγχο. Οι κυβερνήσεις, να σας μεταφέρω, ότι έδωσαν και λίγες λεπτομέρειες για τη συμφωνία πριν από την υπογραφή εδώ και μήνες. Είπαν, ο Τραμπ εκφράζει την επιθυμία του να ενταχθεί η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει απειλήσει να καταλάβει και το ημιαυτόνομο έδαφος από τη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αξιωματούχοι από τη μεριά τους, από τη ΣΥΠΑ, τη Γροιλανδία και τη Δανία διαπραγματεύονταν για αρκετούς μήνες πίσω από τα παρασκήνια, να θυμίσω, αναζητώντας και λύσεις για να αντιμετωπίσουν και ορισμένες από τις ανησυχίες του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με την ασφάλεια του πλούτσιου σε ορυκτά νησιού. Πάντως, οι βλέψεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία έθεσαν σε δοκιμασία τις σχέσεις εντός του ΝΑΤΟ. Να το σημειώσουμε και αυτό, με την Πρωθυπουργό της Δανίας να προειδοποιεί ότι μία ανάληψη ελέγχου από τη ΣΥΠΑ θα ισοδυναμούσε με το τέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Συνεχίζουμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκίνησε μόλις εχθές Τρίτη και να δούμε και τι ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την Ρωσία. Να τελειώσει τον πόλεμο, ήταν η απάντηση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον ΟΗΕ ποιο είναι το μήνυμά του προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ομιλία τώρα του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται και σε μια περίοδο πολύ έντονων διεθνών αναταράξεων, με τον πόλεμο του Ιράν να επισκιάζει τις προσπάθειες
προσπάθειές του να προβάλλει το ρόλο του ως ειρηνοποιού. Αναμένεται επίσης να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει επιτυχίες τόσο στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και στις προσπάθειες για τον τερματισμό των διεθνών συγκρούσεων. Παράλληλα, επιχειρεί να υπερασπιστεί την απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση έχει προκαλέσει και εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις διεθνώς, μεταξύ άλλων λόγω της διακοπής της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς και στην προσπάθεια διεύρυνσης των συμφωνιών του Αβραμ με την προσθήκη περισσότερων αραβικών χωρών στις συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Επίσης, να σημειώσω ότι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου αποτέλεσε και μια ευκαιρία, τοποθετώ τη λέξη εντός εισαγωγικών, για να επαναλάβει και την κριτική του προς τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς έχει επανειλημμένα επικρίνει τον ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον φέρεται να κατέβαλε και την περασμένη εβδομάδα 725 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό του οργανισμού, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο να χάσει ορισμένα από τα δικαιώματα ψήφου της. Και πάμε να συνεχίσουμε ευθύς αμέσως στον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με αυτή την ιδιότητα προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος επίσης στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τέλος να αναδιοργανώσουν και τις υπηρεσίες των ΗΕ, όπως προειδοποίησε αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν και τις αυξανόμενες αυτές παγκόσμιες προκλήσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός επίσης της Πορτογαλίας, στη δεύτερη πενταετή θητεία του οποίου λήγει 31 Δεκεμβρίου, θυμίζω, επανέλαβε και εκείνο στην έκκλησή του για παγκόσμια εποπτεία των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη σε μια περίοδο που το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας ετοιμάζεται να ακούσει και τα κορυφαία στελέχη εταιριών του κλάδου αυτού. Οι αντιπρόσωποι την ίδια ώρα των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, ζήτησε να πληρώσουν όσοι ρυπαίνουν για την κλιματική αλλαγή και πίεσε και για μεταρρυθμίσεις στους διεθνείς θεσμούς. Όλα αυτά ήταν και κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε και ενεργά στην δεκαετή πορεία του στο τιμόνι του οργανισμού, να θυμίσουμε. Πάμε να περάσουμε προς ολοταχώς τον Τούρκο Πρόεδρο τώρα, στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου συμμετείχε βεβαίως στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστεί ανίκανα να εκπληρώσουν το καθήκον τους για την διατήρηση της ειρήνης, ζητώντας και τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μιλώντας λοιπόν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης και την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι κανείς με συνείδηση δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν καθημερινά. Εξέφρασε και τη λύπη του για την απουσία του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς από τη συνέλευση και προέτρεψε και τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος να επανεξετάσουν την θέση τους, καθώς και όλα τα έθνη να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αναφέρθηκε και στον πόλεμο, ωστόσο, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου ανέφερε ότι με τον πόλεμο το Ρωσο-Ουκρανικό να έχει επεκταθεί στην Μαύρη Θάλασσα και τα τουρκικά πλοία να βρίσκονται όλο και περισσότερο στη γραμμή πυρός, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων είναι εξαιρετικά απαράδεκτες, ανεξάρτητα από το αν διαπράττονται από τη Ρωσία ή αν διαπράττονται από την Ουκρανία. Αυτά, μεταξύ άλλων, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα του Συμβουλίου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, σκληρά λόγια χρησιμοποίησε ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα κατά την ομιλία του εχθές και εκείνο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταδικάζοντας την αποτυχία του οργανισμού και του Συμβουλίου Ασφαλείας στην βασική αποστολή τους να εξαλείψουν τη μάστιγα του πολέμου. Μπροστά σε αυτό που χαρακτήρισε παράλυση των ΗΕ, ο Λούλα ζήτησε μια ανάκτηση ουσιαστικά πολιτικής βούλησης, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να γίνει ξανά μια δύναμη για την ειρήνη. Είπε κατηγορηματικά ότι θα αποτρέψω ξένους και χώρους εχθρούς της δημοκρατίας, ενώ τόνισε παράλληλα πως η χώρα του δεν υποτιμά την απειλή που εγείρει το οργανωμένο έγκλημα και είναι έτοιμη να καταπολεμήσει και τις εγκληματικές οργανώσεις που δρούν εντός της Βραζιλίας αλλά και πέρα από τα σύνορά της. Όπως ανέφερε τέλος, η Βραζιλία είπε χρειάζεται διεθνή συνεργασία και όχι εξωτερική υποπτία.
Είχαμε και το μήνυμα του εκπροσώπου των φρουρών της Επανάστασης και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντιπεινά του σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικών επιθέσεων, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το ζήτημα των καυσίμων τώρα. Η κατανάλωση, να σας πω, υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο στη χώρα της Γαλλίας σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο. Αποτέλεσμα τώρα αυτής της μείωσης, σύμφωνα με πληροφορίες και τα διεθνή ρεπορτάζ που παρακολουθούμε, η οποία και οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εισόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Και περνάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνουμε με αυτό το θέμα, καθότι συμφώνησαν τόσο στη διαγραφή 2 δισεκατομμυρίουχων από την λίστα των κυρώσεων, όσο και στην ανανέωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε άλλα 3.000 άτομα και οντότητες για 3 χρόνια οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά ανανέωσαν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αφαίρεσαν και από τη λίστα αυτούς τους 2 δισεκατομμυρίουχους, όπως προαναφέραμε. Και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε λοιπόν τα διεθνή ζητήματα που μας απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Είχαμε ακόμα περισσότερα, αλλά ο χρόνος μας, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας φτάνει. Κλείνουμε, περνάμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμαστε με τις 2 επόμενες ενότητες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας, έτσι να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Ακούσαμε τον Next Summer από Νταμιάνο David εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Easy 97,2 και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε μόλις τώρα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου να ενημερώσω και να επενθυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και τα βλέπουμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα. Λοιπόν, εσείς φτάσαμε Τετάρτη. Τετάρτη, λοιπόν, 23 του μήνα. Και βεβαίως από χθες έχουμε βιώσει και την αλλαγή σκηνικού καιρού που νομίζω ότι την χρειαζόμασταν. Την είχαμε εξαιρετικά πολύ ανάγκη λίγο για να μπούμε σε μια άλλη τροχιά, σε ένα άλλο mood, πιο φθινοπορεινό, γιατί πραγματικά το καλοκαίρι μας κυνηγούσε. Στο μεταξύ, εμείς πάμε να δούμε αναλυτικά την πρώτη τελευταία μας ενότητα με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το διεθνή αθλητικό σκηνικό. Θα ξεκινήσουμε με Μπασκόνια καταρχάς, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια, στην Buesa Arena, με τους Ισπανούς να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στην θέση των σέντερ, και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Ο μοναδικός τώρα διαθέσιμος παίκτη στο 5 της Μπασκόνια, στο μάτς της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Ολυμπιακό, θα είναι ο πρώην πράσινος, ο Κένεθ Φαρίτ, καθώς ο Άλεξ Λεν δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί, αναφέρει το ρεπορτάζ. Το έργο τώρα των Ισπανών ήταν εξ αρχής έτσι δύσκολο, μπορώ να πω, κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης. Όμως πλέον μοιάζει βουνό, μιας και ο Φαρίτ θα πρέπει να παλέψει μόνος του με τους ερυθρόλευκους ψηλούς. Ο Κόμπι Σίμονς έκανε δηλώσεις για την πρεμιέρα της EuroLeague και σχολίασε και τις απουσίες του σέντερ. Όπως σας προανέφερα, ο Αμερικανός Γκάρντ φέτος θα κάνει και την δεύτερη σεζόν, θυμίζω, στη Λίγκα, μετά την παρθενική του με τους Βάσκους πέρσι. Αυτά λοιπόν κάποια από τα προβλήματα της Μπασκόνια σχετικά με την πρεμιέρα του αγώνα στην EuroLeague, Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια, στην Buesa Arena, με κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί, κατά κύριο λόγο, όπως σας είπα, στην θέση των σέντερ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στην Arsenal, καθότι έχουμε εξελίξεις και νεότερα. Η Arsenal τώρα συμφώνησε με τον Μικέλ Αρτέτα, θέλω να σας ενημερώσω, για νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε και το BBC, με τον Ισπανό να βάζει και την υπογραφή του για συνεργασία, παρακαλώ, μέχρι και το 2029. Ο Μικέλ βρίσκεται στο τιμόνι της Arsenal, να θυμίσω, από το 2019, μετράει αρκετά χρόνια λοιπόν στην ομάδα, και αν ολοκληρώσει και το νέο του συμβόλαιο, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτά που σας είπα έχουν να κάνουν με κάποιες φήμες και με κάποια ρεπορτάζ που αποκάλυψε το BBC. Θα έχει λοιπόν, αν παραμείνει ουσιαστικά στην ομάδα, θα έχει καταφέρει να κλείσει 10 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο των κανονιέριδων. Ο Ισπανός τεχνικός έφερε και στην ομάδα του Βορείου Λονδίνου και το πρώτο πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε αυτό, μετά το αίτητο του 2004, και έχει ήδη λατρευτεί από τους φίλους της ομάδας του Χρήστου Τζόλι. Η Arsenal, υπό τις οδηγίες λοιπόν του Αρτέτα σε 360 μάτς, έχει συνολικά, λοιπόν, τι να λέμε, 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες, ενώ εκτός από την περσινή έτσι κατάκτηση της Premier League έχει κερδίσει και πολλούς ακόμα διαγωνισμούς, πολλούς αγώνες που έχει στην φαρέτρα του. Είμαστε συντονισμένοι, το παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε και αν θα υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση απευθείας από την Arsenal σχετικά με αυτό το νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Λοιπόν, φύγαμε προς ολοταχώς για τον Μπόγκα, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις ο Γερμανός forward και θέλω να τις δούμε και παρέα. Καταρχάς να θυμίσω ότι ο Γερμανός forward ήρθε το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας και ουσιαστικά και την θέση του Τσέντι Οσμάν, έτσι, ο οποίος και ανηφόρησε στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πριν την πρεμιέρα πάντως της EuroLeague, ο Ίζακ Μπόγκα μίλησε για την μεταγραφή του στους πράσινους, στους στόχους του και την φετινή χρονιά, αλλά και τη συνεργασία του βεβαίως με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια, θέλω να σας πω, στον Ομπράντοβιτς, στάθηκε και στην ατμόσφαιρα του Telecom Center Athens, ενώ ξεκαθάρισε ότι στόχος της ομάδας είναι να κερδίσει τίτλους. Για τον Ομπράντοβιτς είπε συγκεκριμένα, πάντα το λέω αυτό για εκείνον, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δίνει πραγματικά τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια, προσέχει πάντα τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού και αυτά μπορεί μερικές φορές να είναι και τα βαρετά πράγματα, όμως είναι αυτά που κάνουν και τη διαφορά. Σχετικά με την μεταγραφή του, που επαναλαμβάνω ολοκληρώθηκε αυτό το καλοκαίρι, ήρθε, είπε, σε μια
ομάδα με πραγματικά σπουδαία ιστορία, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες για να τα κερδίσεις όλα. Προφανώς αυτά είναι πράγματα που θέλω και εγώ να πετύχω και θεωρώ ότι ήταν σίγουρα ένας λόγος που με έκανε να έρθω εδώ στο Τριφύλι. Για τον Φρανσίσκο μίλησε. Παίξαμε μαζί με στην Bayern. Προφανώς με τους υπόλοιπους έχεις παίξει τόσες φορές αντίπαλος, οπότε είναι σαν να τους γνωρίζεις, σαν να γνωρίζεστε ο ένας με τον άλλον. Ενώ για την έδρα του Παναθηναϊκού είπε ότι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Προφανώς γιατί από το να παίζω απέναντί τους, τώρα θα παίζω για εκείνους. Πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι σαν μια επιπλέον όθηση ενέργειας. Μόλις βρεθείς στο παρκέ, αισθάνεσαι ότι ολόκληρο αυτό το γήπεδο ουσιαστικά δονείται. Μερικές φορές αυτό σου δίνει και ένα επιπλέον βήμα, ένα επιπλέον προβάδισμα, είπε ο Μπόγκα. Σαν να σου δίνει μια επιπλέον καρδιά. Έχοντας παίξει εδώ ως αντίπαλος, γνωρίζει σίγουρα ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη, για μια πολύ δύσκολη έδρα. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Ίζακ Μπόγκα, που μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, για τους στόχους αλλά και για την φετινή χρονιά, όπως επίσης και για τους συμπαίκτες του. Πάμε τώρα στην Eindhoven, γιατί και εκεί έχουμε έτσι κάποια νεότερα και κάποιες νέες προσθήκες, θα πω. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια μάλιστα επιτυχιών και τίτλων, ο Ντάνι Καρβαχάλ αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Real Madrid και θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στο Ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Eindhoven. Είναι πλέον και επίσημο. Ο 34χρονος Μαδριλένος δεξιός μπακ δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Βασίλισσα μετά από μια έτσι δύσκολη σεζόν, όπως έχουμε παρακολουθήσει, στην οποία και έχασε και την θέση του στην αρχική ενδεκάδα μετά από προβλήματα τραυματισμών. Ο Καρβαχάλ λοιπόν έδωσε τα χέρια του με την Eindhoven και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ολλανδικό πρωτάθλημα με διετές μάλιστα συμβόλαιο συνεργασίας. Διαθέτει 6 τίτλους Champions League στο ενεργητικό του, με συγχωρείτε, εντάχθηκε και στις ακαδημίες της Real τη La Fabrica πριν από περίπου 24 χρόνια, σκεφτείτε, και αποχωρεί ουσιαστικά, αποχώρησε έχοντας κερδίσει και συνολικά 27 τίτλους με τη φανέλα των Blancos. Εμείς το ευχόμαστε όλα τα καλά, καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, λοιπόν, του Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος έκλεισε το νέο του συμβόλαιο στην Eindhoven. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στην Maccabi Tel Aviv, γιατί είναι έτοιμη να μετακομίσει και από την Σερβία στην Κύπρο για τα παιχνίδια της EuroLeague. Η Maccabi θα έχει λοιπόν πλέον την ευκαιρία να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην EuroLeague πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο και την απόσταση συγκριτικά με το Βελιγράδι. Να σημειωθεί πάντως ότι οι επαφές των Ισραηλινών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, είχαν ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Maccabi στο φετινό τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Τα γήπεδα τώρα Σπύρος Κυπριανού και Τάσος Παπαδόπουλος είναι και τα επικρατέστερα για να φιλοξενήσουν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας του Κάτας. Είναι και αυτό επίσημο, σύμφωνα με τις πηγές, σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ. Αναμένουμε τον αγώνα Σερβία-Ελλάδας, έτσι δεν ξεχνιόμαστε, και ο Σουηδός τώρα διαιτητής ο Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει τελικό στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nation League κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Θα πραγματοποιηθεί αυτή την προσεχή Πέμπτη αύριο 24 του μήνα. Βοηθή του 37χρονου ρέφερι θένει και συμπατριώτες του ο Μάχμοντ Μπέιγκι, ο Ανδρέας Σέντερκβιτς, ενώ ο τέταρτος θα είναι ο Άνταμ Λάντεμπεκ, επίσης από την Σουηδία. Πάντως, ο Νίμπεργκ είναι εξαιρετικά γνώριμος διαιτητής, έτσι, στους Έλληνες φιλάθλους, καθώς το παρελθόν έχει σφυρίξει και το Ιρλανδία-Ελλάδα 0-2 για τα προκριματικά του Euro 2026. Είμαστε συντονισμένοι, θα είμαστε στις οθόνες μας να δούμε και τι μελιγενέστε με αυτόν τον αγώνα Σερβία-Ελλάδας, έτσι, στη League Phase του Nation League που το αναμένουμε αυτή την Πέμπτη, 24 του μήνα. Και με αυτό το θέμα τώρα κλείνουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε έτσι κάποια από τα
θέματα που μας απασχόλησαν. Και πάμε να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Τετάρτη 23 του μήνα. Όπως σας είπα, άλλαξε το σκηνικό καιρού και το περιμέναμε ιδιαιτέρως. Δεν μας χαλάει καθόλου. Ο καιρός στην Αττική για σήμερα χαρακτηρίζεται, αναμένεται μάλλον, με τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά το σκηνικό θα βελτιωθεί κάπως σημαντικά, αφήνοντας έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 και 5 μποφόρ, προσφέροντας έτσι και μία αρκετά δροσιρή.

Βέβαια, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία λοιπόν μόλις τώρα τη σημερινή μας εκπομπή. Αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία, καθώς έχουμε ολοκληρώσει και το σύνολο των ενωτήτων που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα. Και πάμε να αλλάξουμε τροχιά, πάμε να αλλάξουμε και κλίμα και να περάσουμε στο τελευταίο μας τρίλεπτο, στην τελευταία μας ενότητα και στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ έτσι αναμένουμε στην συχνότητα αυτή για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα λοιπόν εσείς κρατήστε ημερομηνία στην ατζέντα γιατί σας έχω πρόσκληση κοινή για σήμερα. Ο Ιζεντ 7,2 σας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ημερολόγιο της Verity. Είναι το συναρπαστικό αυτό ψυχολογικό θρίλερ της Colin Hoover όπου μεταφέρεται λοιπόν στη μεγάλη οθόνη και ο Ιζεντ συμμετέχει σε μια έτσι ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει βιβλίο, κινηματογράφο, quiz, εκπλήξεις αλλά και φυσικά πολύ μουσική. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων των Public, τα Public, οι εκδόσεις Δίοπτρα, η Feel Good και τα ραδιόφωνα του ομίλου Αντένα αριθμός 949 και η Zenit 7,2 δίνουν ραντεβού για μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, θέλω να σας πω, αποκλειστικές δηλώσεις των συντελεστών, εκπλήξεις quiz, ενώ μετά την παρουσίαση του βιβλίου, την σκητάλη θα πάρει ο Zenit 7,2 με ένα ξεχωριστό DJ set για να συνεχιστεί όπως πρέπει, όπως αρμόζει η βραδιά με μουσική και πάρτι διάθεση. Οπότε με τις μεγαλύτερες φυσικά επιτυχίες όλων των εποχών θα απολαύσετε αυτή την πάρτι διάθεση και αυτή την πολύ ωραία βραδιά η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στα Public. Ραντεβού εκεί σας περιμένουμε. Τώρα έρχεται μια διαδραστική έκθεση και δεν έβλεπα την ώρα να σας το πω για τον Ιούλιο Φέρν όπου αυτή η διαδραστική έκθεση υπόσχεται πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από τη γέννηση του Ιουλίου Φέρν, ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς όλων των εποχών και πρωτοπόρου της επιστημονικής φαντασίας, το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος βεβαίως παρουσιάζει αυτή τη διεθνή έκθεση Ιούλιος Φέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. Πρόκειται άλλωστε για μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία που συνδυάζει και τεχνολογία και φαντασία και περιπέτεια, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν αυτό το εκπληκτικό σύμπαν λοιπόν του Ιούλιου Φέρν από τις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Επίσης, το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου, καλωσορίζουμε αυτό το μήνα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έρχεται το Pre-Tint Athens Art Weekend, κάνει απόβαση στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς που παρουσιάζουν τα έργα τους να κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις σήμερα εδώ στον Ιζεντ 7,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
2: Δεν δοκιμάσαι το.
1: Κάνε λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.